0: Στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Έχω περιστατικό περίεργο που συνέβη στην Ταϊλάνδη. Μία κυρία είχε τις οικονομίες της μέσα σε ένα χρηματοκιβώτιο, θα το λέγαμε. Ψήλο αυτοσχέδιο. Περίπου 26.000 ευρώ. Αλλά πήγαν οι τερμίτες και τα κάναν όλα κολυμπιθρόξυλο. Και τελικά η τράπεζα στην Ταϊλάνδη της είπε ότι κοίταξε να δεις, τα χαρτονομίσματα δεν μπορούν να ανταλλαχθούν.
2: Γιατί?
1: Γιατί φαγώθηκαν, παιδί μου.
2: Να σου φάνε οι οικονομίες
1: τώρα τις οικονομίες και τα στρώματα.
2: Εμείς δεν έχουμε φόβο. Τι να φάνε. Μέχρι
1: θα ήθελα κι εγώ να έχω αυτή την αγωνία να πάω να ψάξω τώρα στα τέτοια.
2: Οι τερμίτες μας δυστυχήσαμε. Ούτε αυτούς δεν έχουμε να ταΐσουμε.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
1: Βεβαίως.
2: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
1: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Γράψτε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
7: Έχω απ' τα βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
8: Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού, όπως κάθε Τετάρτη 8 με 10.

0: του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
2: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
3: Αχ, κορίτσι μου, στους τύπους της καρδιάς μου
4: αποστά. Είναι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
0: Καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

9.49.

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Δεν μου λες, Αθηνά.
2: Ορίστε.
1: Πιστεύεις ότι γι' αυτό που κάνεις αμείβεσαι καλά?
3: Ωραίος καιρός σήμερα. Κανείς δεν είναι ικανοποιημένος.
1: Ξέρετε γιατί δεν κάνετε σεξ? Έρχεται λοιπόν αυτή η έρευνα να αποδείξει πως οι άνθρωποι με ενεργή σεξουαλική ζωή αμείβονται καλύτερα από εκείνους που δεν τα καταφέρουν τόσο καλά στο συγκεκριμένο τομέα. Έχεις όρεξη στη δουλειά σου, έχεις δημιουργικότητα, έχεις χαλαρότητα. Γιατί άμα είσαι καλύτερος δεν θα είσαι και πιο περιζήτητος.
2: Κοίταξε, τώρα μου ανοίγουν νέοι ορίζοντες. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το ήξερα. Θα πάω στο σπίτι και θα το συζητήσω με το σύζυγο.
3: Γιάννη,
1: έχουμε χάσει χρόνο. Και εγώ τι θα κάνω, θα σου πει. Αυτό που πρέπει, θα του πει. Γιάννη!
3: Το ότι μας πηγαίνει στη δουλειά δεν πιάνετε.
1: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, θα επανέλθω με έρευνα.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω.
4: Καταψύξτε να.

0: περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
0: Τα πρατήρια μας επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
1: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
0: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
1: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
2: Αν ήμουν άντρες σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
3: Όλη μέρα ρυθμός.
1: Απλά ο καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: με επιτυχίες. Ρυθμός 949.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: μοναξιά σου. Πες μου για την αδειά αγκαλιά σου. Πες μου γιατί δεν μου μιλά.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Πες μου.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Ταύλα καλή τα βανόταυλα. Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
0: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
2: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μότελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζεις την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
6: Το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
8: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
9: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σε φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου να πάμε για την τάξη.
8: Καμός, έλα, μέρα σου να αλλάξω.
0: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
10: Είμαι ο Γιώργος Σταμάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
12: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
6: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
1: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
2: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
1: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
2: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
1: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
2: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
1: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.

βραδιάζει, θα πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Υπεύθυνοι είμαστε οι καρδιές.

0: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιά στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
6: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
8: Άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
10: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
11: Ήξερε ότι τα διαβρωτικά υγρά μια μπαταρία αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τα βανόταυλα.
2: Καήμενε.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
7: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
2: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
12: Όλη μέρα ρυθμό.
13: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
14: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
3: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
15: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
7: Το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογγλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoil.
0: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
1: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
0: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογγλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.

0: το λατομείο.
1: Από τα ορυχεία του ρυθμού 949. Χαϊχό! Χαϊχό!
0: Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Χαϊχό, παιδιά. Είμαστε εμείς που ακόμη και τώρα, 30 του Ιούλη, σκάβουμε. Σκάβουμε για να περνάμε όλοι μαζί καλά, έτσι.
1: Όχι μόνο εμείς, και εσείς που μας ακούτε και έχετε μπει στα αυτοκίνητά σας. Κάπως έτσι νιώθετε, σαν τους 7 νάνους στη χιονάτη, στα ορυχεία, χαϊχό.
0: Χαϊχό, χαϊχού, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του οδικού δικτύου της Αττικής μας ακούτε, ή όπου αλλού, σε όποιο άλλο σημείο, επικοινωνήστε μαζί μας για να μας πείτε πώς περνάτε. Γιατί είναι και κάποιοι οι οποίοι περνάνε πάρα πολύ ωραία τούτη εδώ τη στιγμή.
1: Βέβαια.
0: Φαντάζομαι.
1: Βέβαια. Κοίταξε, αν είναι σε διακοπές, απορώ αν έχουν ξυπνήσει. Θα μας έρθουν στην παρέα αργότερα.
0: Λοιπόν, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου. Πάμε πρωινό, Πέμπτης, είπαμε 30 του Ιούλη, για να περάσουμε ωραία και σήμερα στην πρώτη-τελευταία εκπομπή τη σεζόν.
1: Έφτασε η πρώτη-τελευταία μέρα τη σεζόν. Δηλαδή είναι Πέμπτη, έτσι.
0: Ναι.
1: Αύριο,
0: έφτασε.
1: Τελευταία εκπομπή τη σεζόν.
0: Έφτασε. Έφτασε. Γι' αυτό θέλουμε και το σαπορτάρισμα. Θέλουμε τέλος πάντων να συζητήσουμε τι συμβαίνει τριγύρω μας, να γελάσουμε κυρίως μέχρι το τέλος του τρίωρου και να φύγουμε ευχαριστημένοι όπως φεύγουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμούς που τρέχουν ακόμη. Έχουμε τα νέα της ημέρας που έρχονται σε λίγο και το θέμα ημέρας που θα ανοίξουμε για να συζητήσουμε. Γενικότερα τα ωραία, τα δικά μας και εκπλήξεις. Εκπλήξεις που ούτως ή άλλως συμβαίνουν.
1: Δεν έχετε παράπονα από εμάς. Σας πήγαμε μέχρι τελευταία μέρα του Ιούλη. Έφυγε και ο Ιούλης και μετά φύγαμε εμείς να πάμε να ξαποστάσουμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε μπαίνετε στο soundist.gr. Αν τώρα πιθανότατα πάτε προς κάπου που δεν θα έχει ραδιοφωνικό σήμα ή αν βρίσκεστε μακριά, ήδη μας ακούτε μέσω αυτής της πλατφόρμας soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949, για να μας πείτε και τον πόνο σας, τον καημό σας. Υπάρχει όμως το Viber, έτσι.
1: Που θέλουμε και τις καλημέρες σας. Ηχητικά με τις καλημέρες σας, από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε, πατήστε εκεί το κουμπάκι στο Viber στο 6937-949-949. Δεν είναι τίποτα με το μικροφωνάκι και πες καλημέρα, βρε παιδιά. Να παίξει στον αέρα, να ανέβουμε ψυχολογικά, να σε ανεβάσουμε και σένα.
0: Τι κάναμε χθες?
1: Εχθές είχαμε μια γεμάτη μέρα, να
0: γεμάτη
1: σου θυμίσω.
0: Μέρα το πρωί. Καλά, δεν ξεχνιέται. Κάναμε
1: να
0: όλα
1: πούμε,
0: αυτά τις
1: να πούμε λίγο στους ακροατές μας ότι εμείς προετοιμαζόμαστε, γιατί εδώ πέρα οι ρυθμοί είναι πυρετοδός, εργαζόμαστε. Μην νομίζετε ότι τελειώνει η δουλειά μας 10 η ώρα που φεύγουμε από την εκπομπή, γιατί ετοιμάζουμε την εκπομπή που έρχεται από Σεπτέμβρη.
0: Δεν ακούγεται, δηλαδή τώρα αυτό δεν υπάρχει μια κατάπτωση ή όχι?
1: Είναι γιατί μας βάρεσε ο ήλιος. Εχθές είχαμε κάποια εξωτερικά γυρίσματα στην παραλία.
0: Λοιπόν, θα μας πει τώρα ο κόσμος πώς θα ακούει. Δεν μας παρατάτε κι εσείς που είχατε γύρισμα στην παραλία και κουραστήκατε? Τέλος πάντων. Μας έφαγε η λαλάκα.
1: Εντάξει, λοιπόν, είναι και αυτή η δουλειά.
0: Ναι, γυρίσαμε κάποια στιγμή, ναι. Κάναμε και εμείς όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, δεν είχαμε μπάνιο.
0: Όχι, καλέ, είδα λίγο ένα έτσι ψηλό χαζοριάλτη που βλέπω και έπεσα για ύπνο. Έφαγα και έπεσα για ύπνο. Δεν είχα κουράγιο να κάνω τίποτα.
1: Πήγα στο Θανάση, γιατί είδε, με πήρε τηλέφωνο στο αυτοκίνητο του γυρισμού και μου λέει.
0: Και άμα δεν πήγαινε, θα σε περίμενε στο μπαλκόνι.
1: Δεν κοιμήθηκε τελικά. Ναι, θα είμαι στο μπαλκόνι, θα σε περιμένω, Θανάση.
0: Λοιπόν, και εμεί θα σα περιμένουμε εδώ πέρα μέχρι και τι 10. Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Φύγαμε!
0: Επιτυχιάρε από Λιόλιου ή από Μέλισσες και από Θοδωρή Φέρι. Είπες στο ρυθμό 949 ό,τι είπε ισχύει.

0: θέλησες και μόνη επιλογή. Καλημέρα σας, 12 λεπτά και μετά τις 7. Πάμε πρωινό Πεμπτούλας. Βασίλης Φορτούνης και Αθηνά Φαλίδου τώρα στις επάλξεις. Και εσείς μαζί μας. Θέλω να ακούσουμε ή θέλετε, ρωτάω, να ακούσουμε τα viral news της ημέρας.
1: Έλα Βασίλη, περιμένουμε να μας τα πεις.
2: No news, good news.
0: Κοίταξε να δεις, πολύ στενάχωρα τα πράγματα. Δραματικές οι ώρες στα πύρινα μέτωπα, σε Ρέθυμνο, Σιτία και Πλωμάρια. Έτσι ξημέρωσε η μέρα. Και μάλιστα υπάρχουν 3 άνθρωποι νεκροί αυτή τη στιγμή. Έτσι, εκενώσεις, απεγκλωβισμοί. Περίπου 2.000 τουρίστες απομακρύνθηκαν από Αγία Γαλήνη. Ενώ 29 άνθρωποι διασώθηκαν διαθαλάσσες στο νότιο Ρέθυμνο. Μάχη σε διάσπαρτες εστίες και στην Πάρο αυτή τη στιγμή.
1: Δεν έχει σβήσει ακόμα η φωτιά στην Πάρο.
0: Τελειώνει. 3 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Ένας, 2 άνδρες ηλικίας 25 και 58 ετών που βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο εγκλωβισμένοι και χάσαν από τους καπνούς τον προσανατολισμό τους. Και ένας 27χρονος κατέρευσε από παθολογικά αίτια στον αγερανό Γηθίου.
1: Δεν υπάρχουν λόγια τώρα.
0: Τι να πούμε τώρα για αυτούς τους ανθρώπους, συλληπιτήρια και στις οικογένειες.
1: Πάρα πολύ στενάχωρο.
0: Σήμερα θα τελεστούν οι εξώδιες ακολουθίες. Okay, πάμε παρακάτω όσο μπορούμε. Πάντως έγιναν 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Ανάμεσα σε αυτές τις συλλήψεις και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Πάρο, εργολάβος και δημοτικός υπάλληλος για τον ΧΙΤΑ, για την Χωματερή. Εντάξει. Στο μέτωπο το διεθνές, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Ιράν. Ισχυρή απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις. Αυτό είπε ο Τραμπ. Τώρα λέει, εξάλλου έχει προειδοποιήσει. Άρχισαν να εξαπολύνουν πλήγματα κατά το Ιράν 8 μετά μεσημβρίας ώρα Ελλάδος χθες. Και σήμερα 3 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας δηλαδή έγινε αυτό. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες ιρανικών επιθέσεων εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων που εδρεύουν στη Μέση Ανατολή. Ταυτοποιήθηκε ο σωρός της γυναίκας που είχε βρεθεί στη βαλίτσα στην Κυψέλη. Είναι μία 38χρονη γυναίκα. Πρόκειται για μία Βρετανίδα γεννημένη το Φεβρουάριο του 88. Αυτό ανακοίνωσε η Ιντερπόλ. Άρα βρήκαμε ποια είναι, δεν ξέρουμε. Απίστευτες εικόνες, τώρα σε άλλο θέμα, στην Κοζάνη, στα πεζοδρόμια, έξω από, από το αστυνομικό τμήμα για να εκδοθούν τα διαβατήρια. Αρνητές των νέων ταυτοτήτων σχηματίζουν ουρές μέσα στη ζέστη για να εκδώσουν το διαβατήριο. Γιατί? Γιατί εκπνέει σιγά σιγά η προθεσμία που θα μπορούμε να κάνουμε διεθνή ταξίδια με αυτά τα έγγραφα τα παλιά που υπάρχουν μέχρι στιγμής και πρέπει να εκδοθούν καινούργια. Οπότε εναλλακτικά, αν δεν έχεις την καινούργια ταυτότητα δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις ή αν δεν έχεις το καινούργιο διαβατήριο. Οπότε γίνονται, παραδείγματος χάρη, μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε και ένα βίντεο, τεράστιες ουρές συγγνώμη, έξω από τα εκδοτήρια διαβατηρίων της Κοζάνης από αρνητές των νέων ταυτοτήτων.
1: Δεν θέλουν να βγάλουν την ταυτότητα την καινούργια.
0: Ναι, και βγάζουν διαβατήριο.
1: Επειδή έχει τον αριθμό, δεν ξέρω, κάτι υποστηρίζουν ότι έχει έναν αριθμό επάνω και αυτά.
0: Τι να σου πω.
1: Και πάνε να βγάλουν το διαβατήριο.
0: Και γίνεται μεγάλη προσέλευση εκεί πέρα, προκειμένου να διατηρήσουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν εκτός συνόρων. Καθώς τα χρονικά περιθώρια, όπως είπαμε, για τη χρήση των παλαιών εγγράφων εξαντλούνται δραματικά.
1: Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Ας το προσπεράσουμε.
0: Και τέλος, ας πάμε στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρέθηκε χθες στην κηδεία του φίλου του και γερουσιαστή Λίντζεϊ Γκράχαμ. Εκφώνησε τον επικίνδυνο λόγο, είπε ότι τον έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο ο Μακαρίτης και τον ενοχλούσε και του έλεγε: Γκράχαμ, Λίντζεϊ, σταμάτα να με παίρνεις τηλέφωνο. Τα είπε, τάχωσε, καθίσε στην καρέκλα του και τον πήρε ο ύπνος. Και οι κάμερες τον κατέγραψαν να τρώει μια καραμέλα, να διαβάζει διάφορα έγγραφα, να κλείνει και κάμπο στο μάτι του και να γέρνει λίγο στο κάθισμα δίπλα και να το σηκώνουν αυτά.
1: Καλά.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ήταν κουρασμένος ο πλανητάρχης.
1: Είχε κουραστεί. Εντάξει. Το παθαίνει συχνά. Το παθαίνει συχνά.
0: Και μου είχε καραμέλα στον αντιπρόεδρο, τον Βανς δίπλα. Του δεν έφτασε τη στιγμή.
1: Γιατί καραμέλα μήπως και σε ξυπνήσει, αλλά.

0: Καμία έκπτωση, έτσι. Πάμε δυνατά μέχρι και τις 10. Φορτούνη, Αφαλίδου και Μαγκύρα. Έχουμε όμως και ευχάριστες ειδήσεις. Μην λέμε μόνο τα μαύρα, λοιπόν.
1: Άκου.
0: Τις προάλλες, την Τρίτη συγκεκριμένα, έγινε γένα μέσα σε ταξί. Ο ταξιτζής, ο οδηγός, βοήθησε την ξένη κυρία. Βεβαίως.
1: Πού έγινε αυτό?
0: Εδώ στην Αθήνα. Μια συγκλονιστική και βαθιά ανθρώπινη στιγμή εκτυλήθηκε το πρωί της Τρίτης στους δρόμους της Αθήνας. Μια έγκυος γυναίκα έφερε στον κόσμο το μωρό της μέσα στο ταξί. Πρωτού προλάβει να φτάσει.
1: Φαίνεται την πιάσανε οι πόνοι.
0: Ναι, ναι. Και με ψυχραιμία ο οδηγός την βοήθησε. Κινητοποιήθηκε άμεσα και η αστυνομική δύναμη. Το νεογέννητο μεταφέρθηκε με ασφάλεια Αθηνά στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Απίστευτο, βρε παιδιά.
0: Δηλαδή, φαντάσου τώρα να σου τύχει αυτή
1: και
0: η κατάσταση.
1: Και βγήκε ο οδηγός, είχε την ψυχραιμία και τη βοήθησε τη γυναίκα να γεννήσει. Αν μη τι άλλο, θα τον έκαναν ονό. Ήτανε γραφτό τώρα. Αυτό το παιδί συνδέθηκε με το. Μα είναι δυνατόν τώρα. Ο άνθρωπος πήγαινε τώρα μία κούρσα και φρέθηκε.
0: Καταπληκτικό, αλήθεια. Το διάβασα. Το έβλεπα γενικώς, αλλά νόμιζα ότι ήταν παλιότερη είδηση και ότι ήταν αναδρομή και ξέρεις. Flashback. Ναι. Όχι, συνέβη και τώρα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ξέρεις τι άλλο ευχάριστο συνέβη. Το πρώτο νεογέννητο φωκάκι. Το 2026, το οποίο είναι θηλυκό, καταγράφηκε τη Δευτέρα από τους ερευνητές της εταιρείας ΜΑΜ, της αυτής της οργάνωσης ΜΑΜ, μαζί με τη μητέρα του σε μια ανοιχτή σπηλιά στο Αιγαίο. Η φετινή αναπαραγωγική περίοδος ξεκινάει νωρίτερα και είναι από τα πλέον επαπειλούμενα είδη προς εξαφάνιση και γεννήθηκε ένα φωκάκι.
1: Στο Αιγαίο,
0: ναι.
1: Αχ, το βλέπω. Λοιπόν,
0: έχει μια άσπρη τεράστια λωρίδα στην κοιλιά που φαίνεται σαν να είναι τυλιγμένο, αλλά είναι το χαρακτηριστικό σημάδι το γενετήσιο. Έτσι γεννιούνται. Και από το σχήμα που έχουν αυτό το σημάδι, μπορείς να καταλάβεις αν είναι αρσενικό ή θηλυκό. Το συγκεκριμένο λένε από κάτω οι διάφοροι ότι μάλλον είναι θηλυκό. Και είναι πολύ σπάνιο είδος, να ξέρεις τώρα. Αυτή η γέννηση είναι και αυτή πολύ σημαντική, δεν είναι.
1: Βέβαια, τι γλυκό.
0: Δεν ξέρω πόσα μέλη υπάρχουν, έχουν απομείνει και είναι στις ελληνικές μόνο θάλασσες. Όμως έχουμε και τα δικά σας μηνύματα, ρε παιδιά. Λοιπόν, οπωσδήποτε να ακούσουμε λοιπόν ηχητικά τα οποία μου τα έχει βάλει εδώ σε μία ωραία τάξη.
2: Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Καλημέρα, Έλενα. Βασιλή. Καλημέρα, Θηνούλα. Μία και σήμερα έχετε. Έλα, κοντεύετε. Υπομονή.
1: Υγεία.
2: Προπαρασκευούλα σήμερα.
0: Αμήν. Πάμε παρακάτω.
3: Καλημέρα,
0: η Θόμη.
3: Από τη Γερμανία.
0: Καλά, ξυπνητούρια.
1: Ω, φιλιά στη Γερμανία.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.
3: Να περάσετε υπέροχα. Υπέροχα να γεμίσετε τις μπαταρίες μας και να ξαναγίσετε πάλι πίσω και να μας κρατάτε συντροφιά κάθε μέρα. Σας αγαπάμε πολύ. Φιλάκια.
0: Ευχαριστούμε, Θόμη.
1: Είσαι υπέροχη, Θόμη.
4: Βασίλη, καλημέρα, Αθηνά. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή Πέμπτη να έχουμε.
0: Γεια σου, Λευτέρη. Και η Αλίκη τελευταίο.
5: Καλημέρα, παιδιά. Βασίλη, Αθηνά, μία και σήμερα για εσάς.
0: Αμήν. Και για
5: σένα. Μία και πολλές για εμάς ακόμα.
1: Πόσο έχεις.
5: Ποιος θα μας κρατάει παρέα τώρα τα πρωινά που θα πηγαίνουμε για δουλειά μέχρι να πάρουμε άδεια.
1: Θα σε πάρουμε τηλέφωνο, τι μας
0: και θα ακούσουμε και επαναλήψεις. Το sound.gr υπάρχουν όλα τα podcast. Εντάξει, βεβαίως.
1: Δεν θα σας αφήσουμε έτσι, παιδιά. Εσείς να ακούτε ρυθμό 949 και δεν θα σας αφήσουμε έτσι.

0: Τις ρίξαμε τις πρωινές τις γυροβολιές μας με τον Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Τρελάθηκες εσύ, ε. Ναι, ξύπνησες ναι. Με το τραγούδι. Βέβαια, αυτό σου άρεσε πάρα πολύ.
0: Βέβαια, ένοχο κορμί, έτσι δεν λέγεται.
1: Ναι, ένοχο κορμί.
0: Βεβαίως, στο ρυθμό 949. Δηλαδή τα δυο τα δικά μας τα κορμιά εδώ πέρα, τα ένοχα,
1: είμαστε
0: τα πρωινά.
1: Είμαστε ένοχοι, το παραδεχόμαστε.
0: Και είμαστε και περισσότεροι, παιδιά, οπότε πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Έχει πάει 7 και 25 να βγούμε στην αυλή για διάλειμμα, πάντα με γέλια, πάντα χαρούμενοι.
1: Τι, ακόμα δουλεύω. Από 30 Ιουλίου. Έλα, μας αρέσει που είμαστε εδώ.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούτου Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδάβρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Πες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Anten. Original Concept by Base Grill.
9: Η ώρα είναι 7:30.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Πάμε πρωινό με τον

0: και την Τέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
1: Καλημέρα, επιστροφή στη στουδιάρα μας. Είναι Πέμπτη. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου. Δεν φύγαμε για πολύ. Ήρθαμε για να συνεχίσουμε στις επάλξεις με δελτίο κίνησης, με καιρό και θέμα ημέρας. Αυτό το ημίωρο έχει και φουρέρ, έχει και μαζονάκι, έχει και λιόλια μαλάχη.
2: Έχει και τη διαμαντής μασού της ΑΕ που γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάει τις τιμές μόνο στα σούπερ μάρκετ μασού της κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν. Έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Είναι μία προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο μασούτης.gr. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Τη διαφορά την κάνει κάθε μέρα εδώ ο Πράκτορ Βουφού που σηκώνει τον ντρόουν του και σας λέει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης.
1: Τον ντρόουν σηκώθηκε στον αυτόματο μόνο του, γιατί ξέρει τη δουλειά του πια, γιατί ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Και κατεβαίνοντας την Εθνική Οδό, δηλαδή τη Λεωφόρο και Φυσού, θα καταλάβει ότι θα κολλήσετε αν φτάσετε στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι το κτέλ και Φυσού. Μέσα στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει μια μικρή κινησουλίτσα, όχι σπουδαία πράγματα όμως. Γενικά όλοι οι δρόμοι στην Αθήνα είναι χαλαροί, προσπαθώ να γεμίσω απλά το χρόνο. Και πηγαίνοντας το Χαϊδάρι και το Σχιστό στο πρωινό σας ξύπνημα για να βγείτε προς την Ελευσίνα, προς τον Ασπρόπυργο, έχει το γνωστό πρωινό πήξιμο.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα έναν αγώνα πατινάζ. Στον πάγο αυτή τη στιγμή μπαίνει η Αττική. Ο ήλιος κάνει ένα εντυπωσιακό triple axel, μένει στον αέρα χωρίς το παραμικρό σύννεφο και προσγειώνεται με απόλυτα καθαρή εκτέλεση. Εκπληκτικό! Οι βοριάδες μπαίνουν δυναμικά στο πρόγραμμα με ένα γρήγορο step sequence, ανεβάζουν το ρυθμό στα 7 μπουφόρ, χαρίζοντας δροσιά αλλά και αρκετή ένταση στις φιγούρες τους. Κάνει η Αττική ένα τριπλό λούτς αυτή τη στιγμή. Αλλά τι είναι αυτό, κάτι μπαίνει στον πάγο. Έχει προσγειωθεί ένα εσώρουχο στο πρόσωπο του παίκτη εδώ, του αθλητή που διαγωνίζεται. Αχ, έφυγε από τον αέρα, από κάποια μπουγάδα. Φυσάει πάρα πολύ και θα φυσάει πάρα πολύ μέχρι το βράδυ. Αχ, απέτυχε το τριπλό λούτς. Κρίμα, ήταν μια καταπληκτική εκτέλεση, αλλά το εσώρουχο έκανε μια βελούδινη ολίσθηση στον πάγο. Λοιπόν, έχουμε τώρα μια εξαιρετική ταχύτητα διατήρησης, εντυπωσιακή μετάβαση μεταξύ των στοιχείων και ένα spiral sequence καταπληκτικό για την Αττική.
1: Μπράβο! Τι ωραία εκτέλεση γενικότερα.
2: Αν δεν είχε το ισόρουχο το οποίο μπήκε στον αγωνιστικό, δέστε καλά σήμερα τα απλωμένα σας.
1: Το χάσαμε το ισόρουχο.
2: Δέστε καλά τα απλωμένα σας, τα φυσάει πολύ.

στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς, τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

0: Ο Γιώργος Μαζωνάκης μετράει μέχρι το 10. Έτσι, αυτό δεν λέει ο στίχος, ναι, να μετρήσω μέχρι το 10,
1: 10 καρδιά.
0: Καρδιά μου, μη μου λες να ζω με αναμνήσεις. Πολύ ωραίο τραγούδι για το ξεκίνημα της ημέρας, για να ξυπνάμε σιγά σιγά και να ανοίγουμε έτσι το μυαλό μας για να σκεφτούμε πράγματα για το θέμα ημέρας.
1: Θα πω, τι δεν θα πω. Θα πω κι εγώ, θα πεις κι εσύ στο 6937-949-949 το Viber του ρυθμού. Σήμερα λοιπόν το θέμα που ανοίγουμε για να συζητήσουμε με τους ακροατές μας, και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά αυτή που μας στέλνετε καθημερινά, είναι αστεία περιστατικά τα οποία σου έχουν συμβεί στην παραλία.
0: Λέω.
1: Θέλω να πας στις στιγμές αυτές που έγινε κάτι στην παραλία, άπειρα, εγώ μπορώ να σκεφτώ, τα οποία ήταν ξεκαρδιστικά. Λες, δεν μπορεί παιδί μου να μου συμβαίνει εμένα.
0: Θέλουμε
1: αυτό.
0: Να πας πίσω σε αυτές τις στιγμές και να βρεις το κουράγιο να μας τις στείλεις, να μας τις γράψεις. Δηλαδή, ναι, αν βαριέσαι, γράψεις ηχητικό, να το ακούσουμε εμείς.
1: Ηχητικό, αλλά σύντομο, έτσι για να λοιπόν, παίξεις στον αέρα.
0: Πράγματα ευτράπελα, δηλαδή της παραλίας, ναι, που έχουν συμβεί.
1: Ας πούμε, εγώ για παράδειγμα θυμάμαι όταν ήμουν 9. Πιο μικρή, ας πούμε, που ήμουν,
0: ναι,
1: ελεύθερο
0: κοίταξε,
1: κορίτσι.
0: Να σου πω, καθώ σκεφτόμουν.
1: Ναι.
0: Παλιότερες ιστορίες θυμόμαστε. Δηλαδή και εγώ, από μικρότερος έτσι που ήμουνα με τα ξαδέρφια, με αυτά θυμάμαι ιστορίες αστείες.
1: Ωραία, θα μου πεις. Εγώ, παιδιά, έχω πάθει το εξής. Είμαι σε μία ξαπλωμένη αραχτή στην ξαπλώστρα.
0: Καλή ώρα.
1: Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παλικάρι απέναντί
0: Οπα.
1: Μου. Το οποίο έχει τις προδιαγραφές που εμένα, δηλαδή μου αρέσει, είναι του γούστου.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ που είσαι φίλος μου, φαντάζεσαι πως ήταν το παλικάρι.
0: Δεν χωρούσε στην ξαπλώστρα. προεξήχαν τα πόδια του. Ναι.
1: Ναι, λοιπόν. Κάθομαι λοιπόν και αυτό το παλικάρι με φλερτάρει. Ήμασταν και νέα παιδιά, έτσι 22 χρονών. Υπάρχει ένα φλερτ μεταξύ μας, ένα eye contact.
0: Σωστά.
1: Αυτό που δεν θέλει να κάνει ο Φορτούνης, που δεν του αρέσει το eye contact. Λοιπόν, γίνεται το eye contact.
0: Δεν μ' αρέσει, είναι άβολο.
1: Έχω κι εγώ την τάση.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, σε κοιτάει ο άλλος έτσι και δεν στρίβει το βλέμμα. Δηλαδή,
1: τι άβολο τώρα, υπάρχει πιο σεξι πράγμα από
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, λίγο, eye contact ίσα ίσα. Όχι eye contact έτσι να σε κοιτάω απέναντι, λες και είμαι.
1: Κάρφωμα έχει γίνει τώρα, έχει γίνει πολύ φλερτ.
0: Το λεγόμενο staring.
1: Ναι, staring. Λοιπόν, εγώ δε το έπαιζα, ξέρεις. Ατζελίνα Τζολί, Λάρα Κρόφτ. Επικίνδυνη
0: Τρελίτσα.
1: Και ωραία.
0: Ναι.
1: Πάω να σηκώ.
0: Μοιραία.
1: Μοιραία, πολύ ήμουν, ρε. Άκου εδώ τώρα, σας κάνω περιγραφή για να καταλάβω. Πολύ μοιραία, τρομάρα. Λοιπόν, σηκώνομαι λοιπόν. Σηκώνω πλάτη και πάω να πιάσω το κοκτέιλ για να πιω μια γουλιά. Ξεκολλάει η πλάτη της ξαπλώστρας. Δεν το παίρνω χαμπάρι. Πάω να κάτσω με το κοκτέιλ, καρφώνοντας τον κομμενάκι στα μάτια. Κυρία, πέφτει πίσω η πλάτη,
0: έλα,
1: σοριάζομαι. Φεύγω, σηκώνεται σούζα η ξαπλώστρα.
0: Εντάξει. Δεν χρειάζεται άλλη περιγραφή.
1: Δηλαδή, όλο λάθος. Ήτανε από τα πιο αστεία περιστατικά.
0: Αλλά πες μου ότι δεν μιλήσατε μετά.
1: Μετά δεν μιλήσαμε.
0: Α, όχι.
1: Όχι, γιατί ντράπηκα. Εγώ μετά από αυτό τώρα ξεφτυλίκη.
0: Μια χαρά ευκαιρία να μιλήσετε.
1: Τι να πούμε.
0: Να σπάσει ο πάγος, να πείτε χαχά, δεν είδες, έπαθα με θάμπωσες με τέτοια. Με μάτιασες, άτσκασμένο.
1: Με μάτιασε εδώ που τα λέμε. Με μάτιασε. Τι δουλειά έχει να ξεκολλήσει. Α, σου έχει τύχει αυτό που ξεκολλάει η πλάτη και
0: ναι,
1: το έπαθε και μια δημοσιογράφος του Αντένα προχθές.
0: Τι.
1: Είχε ετοιμάσει τι ωραία το ρεπορτάζ της και πάπε έπαιζε.
0: Όχι, ρε παιδιά. Λοιπόν, ναι. Οκ, okay, υπάρχουν διάφορα τέτοια και με πνιξίματα που πνιγόταν άλλο δίπλα μου το ξαδερφάκι ή η αριστεία ή η ξαδέρφη και εμείς γελούσαμε.
1: Γιατί?
0: Γελούσαμε, δεν τη βοηθούσαμε.
1: Πάρα πολύ ωραία είστε.
0: Δεν
1: πιστεύατε ότι το κάνει ψεύτικα.
0: Ναι, καλά, και γελούσαμε εμείς. Όχι. Τίποτα, λέγαμε εντάξει, θα σωθεί.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: διάφορα τέτοια σκηνικά.
1: Καλά, μωρέ, να είναι ναι. Καλά η αριστερά.
0: Εννοείται
1: ναι. Καλά. Γιατί όποιος του μέλει να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει.
0: Αχ, λοιπόν, παιδιά, διάφορα πράγματα τέτοια. Θέλουμε να σκεφτείτε, να τα κάνετε αναπόλυση και να τα καταγράψετε.
1: Αστεία περιστατικά που σας συνέβησαν στην παραλία ή και στην πισίνα, στο μπάνιο τέλος πάντων. Έλα, πάμε πλάτσα πλούτσα 6937-949-949 στο Viber, περιμένω.
2: Ρε παιδιά, αυτό το μπαγκαράγκα τι είναι?
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: έγινε, ξυπνήσατε, καλημέρα σας ξανά, Πάνος κι Άμος, άσε με μια νύχτα μόνο, εσείς τώρα που ανοίξετε το δωμάτι, εδώ είμαστε κι εμείς, στις επάλξεις, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα, έτσι.
1: 30 Ιουλίου, ημέρα 5η, ώρα 7:52.
0: Ναι, παιδί μου, είμαστε κι εμείς σαν τους πιγκουίνους. Για να κρατάμε ενέργεια όλη μέρα. Ξέρεις, αυτοί δεν κάνουν συνεχόμενες ύπνους οι πιγκουίνοι.
1: Ναι.
0: Χιλιάδες πολύ σύντομους μικροϊπνάκους.
1: Το χειρότερό μου είναι αυτό, φίλε.
0: Γιατί, υπονοκεφαλός. Εγώ το κάνω. Αυτό. Λίγα δευτερόλεπτα ύπνωσα έτσι, να αποσκυνηθώ εγώ πριν τώρα εδώ από κορονοϊκιά μου λίγο. Και ξαναξύπνησα.
1: Μα παιδί μου,
0: το κάνω για να καταφέρω να παραμείνω σε συνεχή εγρήγορση.
1: Μα σε πιάνει μπουργέλα όταν το κάνεις αυτό.
0: Ναι, αλλά αυτοί πρέπει. Οι πιγκουίνοι, πεινά και συζητάμε για αυτούς. Δηλαδή, εγώ συζητάω μόνος μου. Πρέπει να είναι σε συνεχή εγρήγορση απέναντι στους θηρευτές. Και δεν στερούνται και την απαραίτητη ξεκούραση. Είναι στρατηγική για να επιβιώνουν στα σκληρά και φιλόξενα περιβάλλοντα του πλανήτη. Δεν είναι.
1: Δεν μπορεί να τον πάρουν, ας πούμε, ένα 7ωρο οι πιγκουίνοι, γιατί στο 7ωρο θα σε γεφάει
0: θάλασσα. Μετά θα τον πάρουν για πάντα. Θα πάνε στον αιώνιο τον ύπνο μετά. Κατάλαβες.
1: Τίποτα, κατάλαβα. Βάσανο. Βάσανο να μην μπορείς να κλείσεις μάτι γιατί σε κυνηγάνε συνέχεια.
0: Τους βλέπεις λίγο κύκλα, κοιμούνται, μετράνε πόσα δευτερόλεπτα και ξαναξυπνάνε. Διαβολοβδομάδα.
1: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο.
0: Διαβολοβδομάδα. Εσείς ξυπνήσατε, τι ύπνος κάνατε το βράδυ. Σας άφησε κανένας να κοιμηθείτε ή ροχάλιζε δίπλα σας.
1: Ακούσατε το θέμα ημέρας.
0: Μπράβο.
1: Θέλετε να μας στείλετε στο 6937-949-949 αστεία περιστατικά τα οποία σας έχουν συμβεί στην παραλία. Να τα πούμε εδώ να γελάσουμε. Α, το αφιερώνω. Σε σένα, Φορτούνη.
0: Είναι για να ξυπνάω.
1: Σαν την Αφροδίτη.
0: Κοιμήθηκα πριν το ξυπνάω.
1: Φορτούνη μου!

0: Λάμπης, λάμπης. Λοιπόν, όντως ξυπνήσαμε τώρα με τον Χρήστο Μενιδιάτη. Ευχαριστώ για την εφαίρεση, Αθηνούλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και ζεστές ημέρες, οι ρυθμοί είναι έντονοι. Από εδώ και πέρα η ενυδάτωση, λοιπόν, για να πάμε για ρυθμίσεις, δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε. Και αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για εσάς, τις γυναίκες που μέσα στην καθημερινότητα αφήνετε τον εαυτό σας λίγο πιο πίσω. Εντάξει, γιατί εδώ πέρα διαβάζω τη γράφη. Έχετε υποχρεώσει από το πρωί και φυσικά πρέπει να καταναλώνουμε όλοι μας πολλά υγρά που βοηθάει. Ενώ είναι σημαντικό να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας πυρία και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Ακούστε πώς λέγεται. Ναι, λέγεται Dextrolite Plus. Έχει υπέροχη γεύση πορτοκάλι, έχει και φιλικό οξύ και είναι μια ισορροπημένη πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Μάλιστα, υπάρχει και το Dextrolite Plus Orange για να γνωρίσουμε μαζί με αυτά τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς από την... Αυτό. Λοιπόν, ναι, εντάξει.
1: Ιντερνετ.
0: Καταπληκτικά. Πάμε για διάλειμμα και ερχόμαστε με την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8. Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
8: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
7: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
8: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
7: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
8: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
9: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
10: Πλυντήριο αυτοκινήτων
9: Αφιβόκλη.
10: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
9: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
10: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
9: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.
1: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
11: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
12: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
1: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
1: Τηλέφωνο 22610-26574. Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
13: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
14: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
13: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
14: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
15: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
14: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
15: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
14: Τηλέφωνο 2261-300-770.
16: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
17: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

0: Τώρα εγώ θα ρωτήσω. Θα σε ρωτήσω, αλλά εσύ θα απαντήσεις. Εγώ ρωτάω, εσύ απαντάς.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ώρα είναι, Βασίλη Φορτούνη?
1: Είναι για το Όλα στη Φόρα.
2: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
3: Όλα στη Φόρα.
2: Όλα.
1: Δεν πιστεύω να τρομάξατε.
0: Εγώ τρόμαξα. Ποιος με
2: δηλώθηκε?
0: Ποιος
2: θέλε? Στο Instagram δόθηκες, Κωνσταντίνε Βασάλε. Την πρώτη του ανάρτηση και εκδηλώθηκε, έδειξε τον έρωτά του, γιατί ανέβασε την πρώτη του ανάρτηση με την κοπέλα του, με τη σύντροφό του. Ανέβασε πρώτη φορά φωτογραφία της συντρόφου του, Δανάης Βαρθολομάτου, στα social media.
1: Μόνη της είναι αγκαλιά,
0: δεν ήταν με αυτήν.
2: Ήτανε με αυτή την κοπέλα.
0: Χώρισε.
2: Είχανε χωρίσει και τα ξαναφτιάξανε. Και
0: τώρα, βεβαίως,
2: ζούνε τον έρωτά τους στα νησιά. Έχουμε δει πάρα πολλές φωτογραφίες να γυρίζουν γύρω-γύρω στα sites. Αλλά έκανε την πρώτη ανάρτηση που έδειχνε τη Δανάη Βαρθολομάτου την κοπέλα του να ποζάρει χαμογελαστή με ένα κυκλαδίτικο τοπίο
0: και...
2: φόντο. Κάτσε ακόμα, περίμενε. Είμαστε στην πρώτη ανάρτηση. Μου πήγε.
0: Την πρώτη ανάρτηση μετά την επανασύνδεση όμως. Υπήρχαν ζευγάρι, υπήρξανε, χωρίσανε και τώρα την ανέβασε. Άρα.
2: Άρα τι.
0: Μήπως πάμε για να ανέβουμε
2: πάμε
0: τα σκαλιά της
2: εκκλησίας. Ωραία σχέση.
1: Όλο και πιο πάνω.
0: Όλο και πιο πάνω. Πώς.
1: Πώς, θα φτάσουμε μέσα στην εκκλησία. Θα ανέβουμε τα σκαλιά και θα
0: κρατήσουμε.
1: Και θα μπούμε μέσα. Το έκανα εικόνα σε ένα
2: εξωτερικό. Ένα story έκανε, Κωνσταντίνε, μου δώσε παντρεύσα.
0: Ναι, έτσι με το καλό στιγμή. Παντρεύουμε
2: κόσμο. Όλα τα καλά. Αλλά παιδιά. Άντε και στις κεφαλάκι σα, βρε.
0: Κύριε παντρέ, κύριε παντρί.
2: Βεβαίω. Κατά τα άλλα, παιδιά, νεύρα.
1: Πάλι.
2: Η Σαμπρίνα.
0: Τι έπαθε η Σαμπρίνα?
2: Έχει νεύρα, είναι κνευρισμένη.
0: Γιατί με ποιο τύπο
2: πράγμα? Ας το καλό.
1: Έγινε μπουμ μπουμ.
2: Ας το καλό σας. Δεν γίνεται, λέει, αγάπες μου.
0: Τι?
2: Δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό από το να κάνουν κάποιοι δημόσια ανάρτηση και να κλείνουν τα σχόλια ή να βάζουν σχόλια μόνο για φίλους.
1: Άστραψε και βρόντιξε.
2: Αν θέλετε να λέτε με τους φίλους σας μόνο και να αυτοθαυμάζεστε και να λέτε ότι είστε καταπληκτικοί, το πιθανότερο λέει να κάνετε μια ανάρτηση μόνο για τους
1: πολλά
2: φίλους
1: νεύρα.
2: Όταν όμως κάνετε δημόσια ανάρτηση, τα σχόλια πρέπει να είναι ανοιχτά.
0: Μπα,
2: δεν γιατί... γίνεται να διαβάζουμε τις μαγκιές σας.
1: Ναι.
2: Και να μην σας απαντάμε.
0: Να μην
2: από
0: πούμε
2: κάτω.
0: Και εμείς τη δική μας μακακία.
1: Άκου τώρα εσύ.
2: Πόσο δηλαδή, δημοκρατία είναι αυτό, λέει.
0: Δεν γίνεται να λες εσύ τη δική σου μακακία. Και να μην μπορώ να πω κι εγώ τη δικιά μου από κάτω.
1: Και να μην δουν το δικό μου το σχόλιο, να μην πάρω like
0: δηλαδή,
1: εγώ. Στο σχόλιο
0: δηλαδή.
1: Πολλά like.
2: Ευχαρίστηκε που είχε κλειστά σχόλια.
1: Γιατί όμως δεν
2: θέλει να απαντάει.
1: Μισό λεπτό. Εγώ ανεβάζω ένα βίντεο.
0: Ναι. Θες να τοποθετήσεις σε κάτι.
1: Λέω το οτιδήποτε.
2: Ναι.
1: Στην πορεία ή και από την αρχή. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν θέλω να είναι ανοιχτά τα σχόλια γιατί δεν μου αρέσουν αυτά που γράφουν. Μπορεί και στην πορεία να το ανακαλύψω και τα κλείνω.
0: Θα
1: σου δώσω λογαριασμό. Όχι, δηλαδή.
0: Για ποιο λόγο. Αλλά προφανώς κάτι είδε, την εκνεύρισε. Ήθελε να
1: απαντήσει και δεν μπορούσε.
0: Και δεν μπορούσε. Ξέρεις τι πράγμα είναι αυτό.
2: Μπορεί όμως, καλά είπες εσύ πριν.
0: Τι μπορεί να σε φάει.
2: Μπορεί να κάνει ένα βίντεο απαντητικό.
1: Απαντητικό.
2: Κάνει ένα βίντεο που να απαντάς.
1: Κάνει και εσύ ένα απαντητικό βίντεο.
0: Απαντώ στην Αθηνά Αφαλίδου που είπα αυτό.
1: Και κλείνω και εγώ τα σχόλιά μου.
2: Έχει κλείσει τα σχόλια.
0: Καλά, καταπληκτικό. Κάτι πιο ωραίο.
1: Αυτό είναι πιο ωραίο.
2: Δηλαδή και εσύ άμα δεν σχολιάσεις τι θα πάτε.
1: Ξέρετε τι πρέπει να είναι. Άλλο πρέπει να είναι το πρόβλημα.
2: Τι είναι το πρόβλημα για πες εσύ.
1: Αυτό που κάνουμε κι εμείς. Δεν περνάει η ώρα της. Γιατί άμα δεν έχει σχόλια από κάτω πώς θα περάσει η ώρα.
2: Σόβα καλέ. Απλά θέλει να τοποθετήσει.
1: Βάζει τα σχόλια να περάσει η ώρα.
0: Εδώ που έχουμε φτάσει, τα σχόλια είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα που υπάρχουν. Δηλαδή εγώ μπαίνω σε πράγματα μόνο για τα σχόλια.
1: Άρα...
0: ή βλέπω κάτι που μου φαίνεται εμετικό και μπαίνω από κάτω στα σχόλια και με πιάνουν τα γέλια.
1: Άρα με τη Σαμπρίνα. Είμαστε.
2: Άρα εκεί καταλήγουμε.
1: Λοιπόν, έχει δίκιο.
2: Σαμπρίνα,
1: έχει δίκιο.
2: Γιατί
1: έκλεισε τα σχόλια, ρε. Πότε θα περάσει η ώρα με μένα.
2: Και εμένα με ψιλοεκνευρίζει όταν τα σχόλια είναι κλειστά. Το ομολογώ.
1: Πώς θα περάσει η ώρα με μένα.
2: Παιδιά, είχαμε μια παρέτηση βόμβα, θα πω.
0: Oh,
2: δεν το περίμενα με τίποτα.
0: Παρετήθηκε και από πού?
2: Η Μίνα Καραμίτρου παρετήθηκε από το Open. Διαβάζουμε εδώ.
0: Γιατί ρε, τι έγινε.
2: Η κυρία Καραμίτρου.
0: Είναι συνυφασμένη με το Open η Καραμίτρου.
2: Βεβαίως. Ήταν και στην εκπομπή 10 παντού με τον Νίκο Στραβελάκη. Και πάνω που μάθαμε ότι η εκπομπή αυτή θα συνεχίσει και την επόμενη τηλεοπτική τουρκική σεζόν. Τώρα ενημερωνόμαστε για την παρέτησή της. Μήπως... Γνωστή δημοσιογράφος είχε εκφράσει εντάσεις και παράπονα,
0: ναι,
2: ενώ φαίνεται πως δεν επιθυμούσε να συνεχίσει στο πρωινό μαγκαζίνο του Όπεν.
0: Στράβωσε, με το στραβελάκι στράβωσε.
2: Δεν ξέρω.
3: Λες,
0: ναι, σίγουρα.
2: Λες.
1: Ναι. Α, ήθελε να συνεχίσει στο Όπεν, αλλά όχι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
2: Παρετήθηκε όμως.
0: Εν τω μεταξύ, παλιά ήταν και στις ειδήσεις, ήταν, ναι, σε πολλά πόστα, ρε παιδί μου. Ναι. Στο ειδησιογραφικό κομμάτι. Ναι. Γιατί τώρα δεν θα μπορούσαν να την κρατήσουν, να την βάλουν κάπου αλλού?
2: Εγώ θα κλείσω με κάτι πολύ ευχάριστο.
0: Τι?
2: Γιατί, ρε παιδί μου, όταν τελειώνουν οι κόντρες, γεννιούνται καινούργιες φιλίες. Ο Τσαλίκης, ο Γιώργος,
0: ναι,
2: με τον κύριο Γκουντάρα και τη σύζυγό του, ή βγήκανε, κάνανε ένα βίντεο
0: τέτοιο.
2: Ναι, είχαν τσακωμό και τέτοια, αλλά τώρα που τα βρήκανε,
0: δύο χρόνια τσακωνώνε. Ναι, αλλά δύο χρόνια τσακωνώνε στην μπροστά μας.
2: Είναι η κυρία Ναταλία, έτσι, και τους αγκαλιάζει και τους δύο.
0: Δεν σου λέω ότι δεν μπορεί να συμβεί. Δεν μπορώ. Δηλαδή, δύο χρόνια τσακωνώνονταν στην τηλεόραση, ποιος πήρε, ναι, την εκπομπή από ποιον.
2: Ναι.
1: Πολύ μεγάλη κοντρόλα σε αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, αλλά τώρα δώσαν τόπο στην οργή, ρε παιδιά. Και είναι πολύ
0: και γιατί πρέπει να το δούμε αυτό.
2: Φίλοι, πολύ φίλοι.
0: Γιατί
1: αυτό
0: πώς
1: το καταλάβαμε τώρα.
2: Αυτά τα μηνύματα
1: τώρα
2: πρέπει να περνάμε.
0: Με τη Σαμπρίνα, ρε.
1: Ναι, με τη Σαμπρίνα.
2: Ανοίξτε τα σχόλια, μα κοντάτε να σας γράψει η Μπακίρα από κάτω.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει πολύ ωραίες ιστορίες. Θα ξεκινήσω. Μιλάμε για αστείες ιστορίες σε παραλία. Έτσι. Ναι, θα ξεκινήσω, ναι, με τον Θάνο που λέει. Έχω... Το Θάνο, το φίλο.
1: Ναι, τι έστειλε.
0: Έχω πάει με τον Βασίλη για μπάνιο και κατεβαίνοντας στην πλακιά. Κόπηκε η διχάλα στη Σαγιονάρα. Και για να φύγουμε την έδεσα με σύρμα. Καλά, ο μόνος είσαι
2: στο σύρμα, ρε παιδί.
0: Ο μόνος είσαι.
1: Δεν ξέρω, πεταμένο.
0: Σκηνάκι, ό,τι βρίσκεις τη δένεις εκεί για να μπορείς να προχωρήσεις.
1: Παιδιά, δεν μπορείς να προχωρήσεις, άμα σου τύχει αυτό.
0: Δεν μπορείς, ειδικά σε κατσάβραχα, σε αυτό, άγρια χόρτα, δεν ξέρω, μπορεί να κοπείς, να τρυπηθείς.
2: Για ποιάς η πατέντα αυτή του Θάνου μου, εσύ μας.
1: Έπιασε προσευνά μέχρι να φτάσουμε,
0: Λοιπόν, ο Παύλος, ο αγαπημένος μας, καλημέρα. Το 98 στη Σαμοθράκη έχουμε πάει για μπάνιο σε μια βάθρα. Είναι κάτι σαν λιμνούλα με καταράκτη που είναι στο βουνό. Είναι γεμάτη, λέει, τέτοια Σαμοθράκη. Είχε λοιπόν εκεί ένα χοντρό σκηνή, το πιάνες, έπαιρνες φόρα και έπεφτες στο κέντρο της λίμνης. Εντάξει, το πιάνω εγώ το κομάντο, μου γλιστράει, πέφτω μεταξύ βράχου και νερού και έρχεται ένα κατσίκι από τα εκατοντάδες που είναι ελεύθερα στη Σαμοθράκη και μου γλύφει το γόνατο. Όλοι γέλασαν εκτός από μένα. Μέχρι να διαβάσω το γόνατο, Παύλο, μου φύγει η μαγιά, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί πήγε το μυαλό μου σε πάρα πολλά πράγματα.
1: Ή ότι ήρθε το κατσίκι, τον έσπρωξε μέσα.
0: Ναι, του έδωσε καμία στον κόλλο εκεί να πέσει. Ο Βασίλης, λοιπόν, πιτσιρικάδας, λέει, ηλικία 18, εγώ και ο κολλητός μου βρισκόμαστε στη Μύκονο για καλοκαίρινες διακοπές. Αποφασίσαμε να πάμε στο Super Paradise. Πέφτουμε, λοιπόν, με το μαγιό στην παραλία, όλοι γυμνοί. Εμείς με το μαγιό. Με κοιτάζει και του λέω: κοίταξε, πρέπει να τα βγάλουμε τέλος πάντων και οι δύο, γιατί μας κοιτάνε γυμνιστό. Όλοι, είναι γυμνιστών. Τα βγάζουμε γρήγορα, πέφτουμε μπρούμητα στην παραλία για ηλιοθεραπεία. Μετά από λίγο σηκωνόμαστε, γιατί πρέπει να μπούμε στη θάλασσα, γιατί είχαμε καεί. Τον κοιτάζω πάλι, με κοιτάζει, σηκωνόμαστε, αλλά κοιταζόμαστε και οι δύο και μας πιάνουν τα γέλια και του λέω: έτσι όπως είναι, έτοιμα για τηγάνισμα. Είχαν γίνει τα μπαλάκια πανέ στην άμμο. Ναι, γιατί βγήκαν από τη θάλασσα αυτοί βρεγμένοι. Πέσανε γυμνοί πάνω στην άμμο. Ναι, δεν μπορείς, δεν τρέπεσαι. Κατάλαβες, δεν είχαν προφανώς και στρώσει τίποτα κάτω.
1: Από τη μία πλευρά
0: πανέ,
1: μόνο.
0: Πανέ τα μπαλάκια.
2: Τι θέλατε και στην παραλία γυμνιστών.
0: Ο Γιώργος, λοιπόν, λέει: καλημέρα, παρεά. Και εμένα μου έχει τύχει να έρχεται μια κοπέλα προς το μέρος μου. Τη φωνάζω, της λέω: τι έχω και τι χρωστάω. Μου λέει 19 ευρώ. Της λέω: πάρε 20, κράτα τα. Με ευχαρίστησε, φεύγει. Μετά από λίγο πάω να φύγω, έρχεται ένας τύπος και μου λέει: πρέπει να πληρώσω. Η κοπέλα δεν ήταν σε αυτή τώρα.
1: Αλήθεια.
0: Έλα, φίλε, επικό. Επικό. Λοιπόν, ακούστε τώρα την ωραιότερη ιστορία. Εγώ έκλαψα. Σε μια παραλία, λέει, παιδιά που είναι πιο απόμερη, ο Κωνσταντίνος μας το έστειλε αυτό. Εντάξει, 10 άνθρωποι είχαν τέλος πάντων που πάνε εκεί. Εμείς πηγαίνουμε στην άκρη της περίπου και αράζουμε. Μια μέρα ήρθαν από το δίπλα κόλπο ένα ζευγάρι και το συγκλονιστικό είναι ότι ήρθαν κολυμπώντας, γιατί δεν είναι και μικρή, ναι, η απόσταση τέλος πάντων, ναι, στο δίπλα κόλπο. Κάποια στιγμή αντιλαμβανόμαστε ότι κάνουν σεξ.
2: Όπα.
1: Να το.
0: Πώς όμως, ρε παιδί μου, γιατί αυτός, λέει, ήταν πολύ ψηλός και ήταν αρκετά εύσωμος, καμιά 150 κιλά, ναι, έτσι. Γι' αυτό και απορούσαμε πώς ήρθε κολυμπώντας. Τον βλέπουμε, λοιπόν, να είναι μπρούμητα, να προσπαθεί να σηκωθεί, να μην μπορεί, να ζορίζεται. Μου λέει ο φίλος μου: ρε εσύ, αυτός κάτι έπαθε. Πάμε κατά εκεί, μήπως θέλει βοήθεια.
2: Την
0: και
2: ώρα...
0: όπως περπατάμε, συνειδητοποιούμε ότι... Πού είναι η φίλη του, λέμε. Ψάχνουμε να τη βρούμε. Πού πήγε αυτή, χάθηκε. Και ήταν από κάτω, απλά δεν φαινόταν. Και όταν πλησιάζαμε αρκετά και καταλάβαμε ότι αυτός δεν

0: Λοιπόν, ανήρτησαν οι Δέσποινα Βανδύ στο Instagram. Ένα story, όχι story, τέλος πάντων ένα βίντεο.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζω ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
3: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
5: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
6: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
7: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
8: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
9: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
10: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
9: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
8: Έχει και live σήμερα, έτσι.
9: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά.

0: Στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
1: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
3: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
2: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
3: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
2: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 30 13 71.
4: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
5: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
4: Ω, σώθηκες.
5: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
4: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
6: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
7: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
8: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
9: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 872 72.
10: Πάρτι.
11: Εκδήλωση.
10: Θεατρική παράσταση.
11: Live μουσική βραδιά.
10: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
11: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
12: Sonus Events.
11: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
10: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
11: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο, με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
10: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
11: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 56 24 20.
11: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
13: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
11: Παναγιωτόπουλος, αλλού εντεύεσαι Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
14: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
11: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
14: Τηλέφωνο 22611 81 380.
15: Ο της ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με το πιο δυνατό τρόπο. Μόνο στο σούπερ μάρκετ Μασούτης λοιπόν σπάμε στις τιμές κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. 50 χρόνια είναι αυτά, 50 χρόνια ο Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, διαφορά έχουμε στην κίνηση σήμερα ή τίποτα?
16: Μία από τα ίδια.
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
17: Ακόμα έχει κίνηση στους δρόμους, πράκτο.
16: Άντε να τελειώσουμε για να σπάσουμε αυτό το drone επιτέλους. Έχει κίνηση. Χθες πάντως την ανακαλύψαμε εμείς. Φάγαμε κίνηση σε όλη την Αττική. Αλλά και τώρα στην άνοδο του Κηφισού υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα και στην κάθοδο ανάμεσα από Ιερά Οδό και έξοδο Αχαρνών. Η άνοδος της Συγκρού κολλάει μετά το Φίξ και η Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, κλασικά πυγμένες στο κέντρο. Για να δω λίγο Φιλολάο. Η Μητού στο κατέβασμα. Τώρα η παραλιακή ανάμεσα από άλλη και Σταύρος Νιάρχος έχει πυκνή ροή. Αυτά. Υπομονή. Τίποτα παραπάνω. Δεν έχει πολύ πρόβλημα όμως. Θα φτάσετε με ένα δεκάλεπτο καθυστέρηση. Αυτό να υπολογίσετε.
11: Ο καιρός σήμερα.
18: Βρισκόμαστε σε έναν αγώνα καλλιτεχνικού πατινάζ για ακόμα μία μέρα και στο κέντρο του πάγου η Ναταλία Στριφοβόλσκαγια και ο Μπορίς Παγκοβίτσκι ετοιμάζονται για αυτόν τον υπέροχο αγώνα. Ξεκινάμε Στον πάγο της Αττικής λοιπόν σήμερα ανοίγει το πρόγραμμα με ένα εντυπωσιακό τριπλό λούτς και συνεχίζουμε με ένα καθαρό άξελ. Ούτε ένα σύννεφο να μας κόψει τη φόρα. Οι βοριάδες εκτελούν γρήγορο step sequence στα 7 μποφόρ και το Μελτέμι περνά σε κάμελ σπιν πάνω από τον Εβοϊκό. Η θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα όλη μέρα, μποφόρ πάρα πολλά, πάρα πολύ αέρα και δεν βοηθάει ο αέρας για αυτό το double triple quad. Ένα τετραπλό άλμα στο οποίο δεν είχαμε καλή προσγείωση γιατί ήταν πάρα πολλά τα μποφόρ, όμως θα έχει δροσιά, μεγάλο ύψος το άλμα, εξαιρετική ροή πάνω στον πάγο, άριστη ισορροπία και έλεγχος. Καταπληκτικό λουτς.
15: 2-10-68-35-7-22 η Μαντάμ Μπακίρε έρχεται. Ξεκινάτε να καλείτε για να παίξετε στον αέρα μαζί σας και να κερδίσετε.

0: μετά τον Νίκο Οικονομόπουλο είναι η σειρά, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, για την Madame Bakire Αθηνά και για να κερδίσει.
1: Τώρα τη θυμήθηκε, τώρα τι να το κάνω, ρε, που τη θυμήθηκε στη γυναίκα, ρε.
0: Εδώ είσαι, Μπέτη,
1: νόμιζα. Εδώ είμαι, αφού έχει μπαίνει, δεν μπαίνει στο στούντιο.
2: Καλώς την
0: Good morning.
3: Damion, on que
4: Madame Bakire.
1: Good morning. For the summer holidays.
2: Πού πάτε?
1: I'm going to India to see my family.
0: Α, για αρχή.
1: Μπράβο. Yes, I'm going to India for a few days and then I will go to Bora Bora.
0: To Bora Bora. Να έχετε...
2: Πολύ ωραία τα Bora Bora.
0: Να έχετε μεγαμπάιτ.
2: Όχι.
0: Να έχετε μεγαμπάιτ για να μπορούμε να σας βρούμε.
2: Έχουν πάει πολλοί
0: influencers
2: και έχω δει φωτογραφίες.
1: Να πάω να ξαπλώσω εκεί τα Bora Bora και δεν θα ξανασηκωθώ.
0: Αν είναι κάτι έκτακτο Αθηνά μου, όπως το χθεσινό περιστατικό.
1: Holidays.
0: Όπως το χθεσινό δικό μου περιστατικό που χρειάστηκε να καλέσω για να με κουράρει και να με ηρεμήσει, μπορεί να χρειαστεί.
1: Χτες όμως εντάξει. Και εσύ είσαι και φίλος. Εγώ πια σε βλέπω σαν φίλο.
2: Μην τα λέτε αυτά, γιατί θα πρέπει να πούμε στον κόσμο τι έγινε.
0: Λοιπόν, όχι, δεν θα πούμε τι έγινε. Χρειάστηκε εγώ ένα κάτι έκτακτο. Ένα έκτακτο περιστατικό.
1: Crisis.
2: Ναι,
1: με πήρανε τηλέφωνο και τον ηρέμησε και όλα καλά.
0: Το έλυσε αμέσως. Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς τώρα θα παίξουμε, θα τραγουδήσουμε και θα σου πω το εξής. Θέλω να κερδίσει ο άνθρωπος σήμερα αυτές τις δύο πίτσες που δίνουμε από την Pizza Fan. Όποιος και αν είναι, να συμμετέχει, να καλέσει το 210-6835-722.
2: Βεβαίως, γιατί θέλετε να σας πω τι κερδίζει. Ναι. Δύο Pizza Fan Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Και αν μαζεύεστε με την παρέα στο σπίτι για μια γιορτή, να λέτε τι θα φάμε. Ο ένας λέει μπέργκερ, ο άλλος λέει τσίσμπεργκερ. Και τα λοιπά και τα λοιπά, μην αγχώνεστε, η Pizza Fan προνόησε για όλη την παρέα με τα νέα mini burgers. Για τους μικρούς υπάρχουν τα mini kids burgers με ζουμερά μπιφτέκια και αυτά. Kids chicken burgers επίσης. Mini chicken burgers, φανταστικά, και cheeseburgers. Είναι εκπληκτικά και επειδή γιορτή χωρίς υλικό δεν γίνεται, θα δοκιμάσετε και τη νέα μεγάλη προσφορά. Τρία mini kids chicken burgers με πατάτες. Και μία ολόκληρη λαχταριστή sweet pizza crunch merenda Oreo. Strawberry μόνο με 13,90.

0: Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ, ποιος είναι?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είστε στη
2: γυναίκα,
0: παιδιά? Ποια? Καλά ρε Έφη, κάτσε να προλάβω να ρωτήσω, να προλάβω να απαντήσεις.
2: Καλημέρα, δεν είπαμε Έφη. Καλημέρα. Τι ωραία.
0: Έφη μου, πρώτη φορά παίρνεις?
1: Ναι.
0: Να σου πω, όμως δεν σε ακούμε πολύ καλά. Κάτι γίνεται εκεί με τη σύνδεση,
3: γι'
0: με το.
3: Γι' αυτό δεν
0: τέτοιο.
3: Μπορούμε να συνοηθούμε, μην νομίζεις.
1: Δεν ακούγονται.
0: Ακούγεσαι, αλλά λίγο έτσι. Έχεις ανοιχτή ακρόαση, τι είναι, δεν έχει σήμα.
1: Όχι, όχι.
2: Α, να. Έλα, τώρα σε ακούμε.
0: Εντάξει, καλύτερα τώρα. Λοιπόν, Έφη, έτοιμη.
1: Έτοιμη.
0: Ξεκινάω. I have something that pulls like magnet and all the men line up behind me. My eyes have something that drives them crazy and last burst their heart out.
3: Τρέχα γύρευε.
2: Είναι κουπλέ ή ρεφρέν?
0: Κουπλέ.
3: Πολύ δύσκολο ρε που μας έβαλε.
0: Πολύ εύκολο είναι να μεταφράσεις.
2: Το ρεφρέν πώς ξεκινάει?
0: I'm liked baby, I'm liked.
3: Έφη.
2: Κάτι κατάλαβα.
0: Έφη, το κατάλαβες?
1: Μωρό μου.
0: Μωρό μου, σε αγαπώ κι εγώ πολύ, αλλά δεν το βρήκες, Έφη μου. Λοιπόν, δεν πειράζει, κοπέλα μου. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Good morning. Πιλωτήριο αεροσκάφους, πετάμε στα 13.000 πόδια. Ποιος είναι?
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Πού είσαι, Ομόνια?
5: Είμαι σε το cockpit, δίπλα στο αεροσκάφος.
3: Ναι.
4: Κοντά είμαι, κοντά είσαι, είμαι μέσα στο λεωφορείο.
0: Ναι.
4: Αεροδρόμιο.
0: Φανταστικό. Μας δηλαδή αεροδρόμιο. Και μας ακούς το ρυθμό. Και πήρες να παίξεις κιόλας. Μπράβο ρε.
3: Ωραία, λοιπόν, τα τραγουδήσεις.
4: Δεν καταλάβατε, δεν πάω για πτήση. Δεν πάω για...
0: Το καταλάβαμε.
4: Δουλεύω αεροδρόμιο.
0: Ωραία, καταλάβαμε.
2: Σημασία έχει ότι μας ακούς.
3: Ωραία.
0: Άμα ήσουν και πιλότος και μας έπαιρες να παίξεις, δηλαδή τι άλλο στον κόσμο.
3: Πάμε λοιπόν να τραγουδήσεις.
0: Περίμενε καταρχάς πώς ονομάζεσαι.
4: Σοφία λέγομαι.
0: Ρε Σοφία, πολύ φασαρία όμως έχει.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
3: Θα τραγουδήσω, θα μιλώσω εγώ.
2: Θα το βρει, θα το βρει.
3: Και όταν απαντήσει.
2: Ναι.
0: Ωραία, Σοφία. Το βρήκες ή δεν θα το ξαναπώ?
4: Δεν το έχω βρει, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Είμαι και στο λεωφορείο και δεν ακούγεται καθαρά.
0: Ωραία, λοιπόν, άκου τώρα.
4: Θα ξαναπείτε άλλη μια φορά.
0: Ακούω, είναι κουπλέ. I have something that pulls like magnet and all the men line up behind me. My eyes have something that drives them crazy and last burst their heart out.
4: Τίποτε.
3: Δεν πειράζει.
0: I'm like baby, I'm like τίποτα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
3: Δεν γινόταν.
0: Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζετε?
1: Αγγελική λέγομαι.
0: Αγγελική, καλημέρα. Το βρήκες ή πρέπει να το ξαναπώ?
1: Νομίζω ότι το έχω βρει.
0: Έλα. Για πες.
1: Αρέσω, παιδί μου, αρέσω.
0: Που τραβάει.
3: Έλα.
0: Σαν μαγνήτη. Like magnet, I tell you. All the men. Line up behind me.
3: Τέιλ.
0: Έχει κάτι. Πολύ ωραίο τραγούδι. Αγγελικούλα, κέρδισες. Δύο πίτσα φαν, Γιάν Καλφόρνο.
2: Στην καρδιά.
0: Μπέτσε, γίνεται.
3: Δεν έχει παρακάτω.
0: Αρέσω, παιδί μου, αρέσω. Πώς να το κάνουμε? Αρέσω, παιδί μου, αρέσω. Και δεν θα πεθάνουμε. Έλα, να καεί το πελεκούδι, λέμε.
2: Ο Φορτούνης έχει ένα βλέμμα. Βλέπω μου άλλη μια μέρα με τις παλαβές.
0: Ο Φορτούνης.
2: Έμεινε για την
0: όλοι οι άντρες κάνουν πίσω μου ουρά, λέει τέιλ.
3: Πόνι τέιλ. Bye bye, thank you.
0: Bye bye.

0: Βύση, φεύγουμε για διάλειμμα. Ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Ναι, με το αγαπημένο μας κροκοδυλάκι. Η προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Η Euderma Baby Derm SPF 30 Natural Filters 30 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυτικών προϊόντων της Intermed είναι αντιλιακή κρέμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλη μάλιστα για βρέφη από 3 μηνών. Με 100% όργανα φίλτρα φυσικής προέλευσης, προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και φροντίδα στην ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα.
1: Πάρα πολύ λίγο είναι το διαφημιστικό διάλειμμα. Κοίτα, ίσα, ίσα. Τόσο, σαν μια τρεγούλα, τόσο μικρό. Ωραία. Και ερχόμαστε.
0: Θέλουμε διάλειμμα.
1: Ναι!
2: Ναι!
1: Ναι!
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παρέα.
9: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
10: Οχ, μου την έσπασε.
11: Ποιος πάλι?
10: Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
11: Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
12: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
13: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
12: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
13: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
14: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
15: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
16: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
17: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
16: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
17: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
16: Ναι, ο καλός μου.
18: Σένιο Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
19: Σένιο Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
20: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
21: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
22: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
21: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
22: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
21: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
22: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
23: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
24: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
23: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
24: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
23: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
24: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
23: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
24: Τηλέφωνο 2261-300-770.
25: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
26: Ωραίο, ε.
25: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
26: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
27: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
28: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
29: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αμφίβογλη Λιβαδιά και Θήβα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoil.
30: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
29: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
30: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αμφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θηβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
31: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Έχεις καλό παγωτό. Τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
32: Ja, da finde ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
33: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
34: Θέλεις να μάθεις γερμανικά,
0: Μία είναι η επιλογή.
1: Φροντιστήριο Γερμανικών. Brigitte Danu.
0: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
1: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
0: Φροντιστήριο Γερμανικών. Brigitte Danu.
1: Υπεύθυνοι σπουδών. Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
0: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
1: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22610 81 677.
0: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
2: Υπάρχουν όμως πάρα πολλές περιπτώσεις και το διαβάζουμε και στα site πολλές φορές, πώς ξεκίνησε από φιλία, πώς μετατράπηκε σε έρωτα και παντρεύονται. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να ξεκινάνε σε φιλικό επίπεδο και όλο αυτό μετά να εξελίσσεται.
3: Γιατί εγώ, εμένα έχει τύχει σε φίλη μου, τη Μαρία, η φίλη μου ήταν κολλητή με τον άντρα της, τον Παναγιώτη, και είναι τώρα πια ένα υπέροχο ερωτευμένο ζευγάρι, παντρεμένο, που έχει και μια κορούλα την ευγενή.
4: Με μια straight γυναίκα να είναι φίλη χωρίς να έχει υποβόσχει σε κανέναν από τους δύο ερωτικό. Και ξαφνικά μετά από πολύ καιρό να τους βγει άκρος ερωτικό, μου φαίνεται πολύ περίεργο.
3: Εγώ συμφωνώ
2: μπορεί
3: στο ότι δεν
2: να
3: υπάρχει
2: το γνωρίσεις
3: σε άντρα γυναίκα straight, είναι
4: δύσκολα, δύσκολα.
2: Λοιπόν, μπορείς να το γνωρίσεις όμως, έτσι, και να ξεκινήσεις και να σου ξυπνήσουν πράγματα. Υπάρχουν κάποια σημάδια.
4: Μάλιστα,
2: ναι, που πυροδοτούν αυτό.
3: Για
2: το...
3: Για να τα ακούσουμε.
2: Αν υπομονείς να τον δεις ή να την δεις.
3: Ναι.
2: Δηλαδή εκεί που κάνετε παρέα, λοιπόν, αρχίζει η παρουσία του να γίνεται η καλύτερη στιγμή της μέρας. Αν υπομονείς να τον συναντήσεις.
4: Ωραία. Λες, ωραία. Ναι, αλλά φιλικά, ναι.
2: Μιλάτε ασταμάτητα. Υπάρχει πολύ ωραία επικοινωνία. Επιχημία, επικοινωνία, βρίσκεται πάντα αφορμές να ανταλλάσσετε μηνύματα. Δηλαδή και όταν δεν είστε μαζί, ένα μήνυμα, ένα σχόλιο. Πολύ ωραίο. Υπάρχει διαφορετική σωματική οικειότητα. Δηλαδή τα αγγίγματα και οι αγκαλιές μοιάζουν πιο έντονα ή παρατεταμένα από μια τύπικη φιλία.
4: Αρχίζουμε και πλησιάζουμε σιγά σιγά τώρα.
3: One Mississippi, two Mississippi, two που έλεγε.
2: Ζηλεύεις όταν εμφανίζονται άλλοι. Δηλαδή αρχίζεις, νιώθεις ενόχληση ανταγωνιστικά όταν δείχνει ενδιαφέρον για κάποιον άλλον.
4: Τι λες, ρε παιδί μου.
2: Σκέφτεσαι πώς θα ήταν ο σύντροφός σου. Καλά, όταν φτάσεις εκεί είναι σίγουρο.
4: Σκέφτεσαι και άλλα πράγματα.
3: Αγοράζεις Στέφανα. Χωρίς να γίνεσαι κουμπάρο.
2: Φαντάζεσαι σενάρια, έτσι. Ή κοινό μέλλον πέρα από τη φιλία. Το άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι το παρατηρούν οι άλλοι πριν από σένα. Όταν έρχονται φίλοι και γνωστοί και λένε, καλέ, τι ωραία που ταιριάζεται με αυτόν. Μοιάζεται περισσότερο με ζευγάρι παρά ως φίλοι. Όταν αρχίζουν το παρατηρούν
3: μπορεί
2: οι άλλοι.
3: Μπορεί να συμβεί, μπορεί να συμβεί.
2: Μπορεί να συμβεί.
4: Και στο βάζω περισσότερο στο μυαλό να το σχολιάσουν αυτό. Λες, όντως τώρα, δείχνουμε αυτό το πράγμα.
3: Για να
4: θα μπορούσε...
3: το δείχνεις, πάει να πει εσύ, Βασίλη, ότι.
2: Όταν πια δυσκολεύεσαι να τον δεις μόνο ως φίλο. Εκεί καταλαβαίνεις ότι τα αισθήματα, συνειδητοποιείς ότι τα αισθήματα έχουν ξεπεράσει τα όρια της φιλίας. Έτσι αρχίζεις, τον βλέπεις διαφορετικά.
3: Μ' αρέσει η έρευνα που έφερε η Dr. Μπέτη σήμερα. Γιατί πρόσεξε
4: πολύ.
3: Τώρα, έχει και συζητήσει πολύ. Και όσοι ακροατές μας ακούνε και είναι σε αυτή τη φάση, που μπορεί να είναι πολύ, μήπως είναι σημάδι
2: μήπως
3: αυτό.
2: Μήπως θέλανε την Dr. Μπέτη για να του ανοίξει
3: τα μάτια. Για να κάνουν την κίνηση.
2: Να κάνουν την κίνηση. Ρεβούρ στον πατσά σας, λέω τώρα.
4: Και μήπως από την αρχή θέλανε τον την φίλη.
2: Ξέρεις γιατί πολλοί φοβούνται ότι αν τη φιλία τη μετατρέψουν σε σχέση, θα χάσουν το φίλο μετά.
3: Αυτό είναι.
2: Εγώ δεν θεωρώ ότι ένας φίλος είναι φίλος. Μπορεί να περάσει μια φιλία ίσως και από ένα ερωτικό επίπεδο, αλλά μπορεί και να μην καταλήξει, να μην υπάρχει κάτι και να επιστρέψει.

0: εσύ την πρώτη κίνηση.
1: Όχι, εγώ. Οι ποιητέ μα θα κάνουν την πρώτη κίνηση για να γράψουν πολύ ωραίο ποίημα με τη λέξη άμμο μέσα να κερδίσουν δύο εισιτήρια. Πήγαινε και δύο εισιτήρια γύρω από την Golden Star Ferries. Πώ θα γίνει, δηλαδή.
2: Τι. Κάτι στενάχωρο διαβάζω τώρα, μη μου πει.
0: Έλα και είμαστε στα ποίηματα πάνω.
2: Νέο unfollow στο Instagram.
1: Ναι.
2: Τι συμβαίνει με τη σχέση Νίνο Ζόζεφιν. Δεν το πιστεύω.
1: Ξανά μάνα χωρισμό.
0: Πάλι τα ίδια.
2: Αμάν. Λέει ότι περνάει κρίση η σχέση του γιατί βρήκανε unfollow.
1: Παιδιά, να σα πω.
2: Για κάτσε, περιμένετε. Μωρέ, παιδιά,
0: δεν παίζει
2: ρόλο. Όχι, μπορεί. Γιατί λέει ότι ο τραγουδιστής εμφανίζεται αυτή τη στιγμή να μην ακολουθεί κανένα λογαριασμό στην πλατφόρμα.
0: Άλλο αυτό.
1: Α,
2: μήπως έγινε, ρε παιδιά.
1: Ναι, η Ζόζεφιν έχει κάνει.
2: Κάτσε
1: ή αυτός τους έκοψε όλους.
2: Για κάτσε να πούμε,
0: γιατί
2: παιδιά,
0: υπάρχει,
2: είμαι το προβεβαιός.
0: Υπάρχει λειτουργία, κάνεις unfollow και να με κάνει και ο άλλος unfollow.
1: Να σας πω όμως κάτι. Εγώ αυτό που είμαι με έναν άνθρωπο και ξαφνικά μόλις χωρίζουμε κάνω unfollow, το θεωρώ, πώς να σου το πω, τραγικό, ναι, ρε παιδί μου.
0: Είναι περίεργο.
1: Εκτός αν έχει κάνει, τι να σου πω, αν έχω βρει ότι με έχει κάνει τάραντο.
0: Ναι.
1: Τι, για τα νεύρα μου,
2: τι. Δεν τον ακολουθεί.
0: Καλέ, σου λέω, υπάρχει λειτουργία, ναι, να πατήσεις να με ξεκολουθείς κι ο άλλος.
1: Εγώ το πιστεύω ότι μετά από τόσα χρόνια δεν ξέρω τι κουμπί να πατήσω για να δω ποιο με ακολουθεί.
0: Δεν υπάρχει.
2: Τώρα.
1: Δεν το ξέρω.
2: Τι γίνεται τώρα.
0: Χειροκίνητο το βρίσκεις.
1: Αυτό τι πατάς για να δεις αν σε ακολουθεί.
2: Ο Νίνο ακολουθεί μηδέν, δεν ακολουθεί κανέναν δηλαδή.
0: Γι' αυτό μπορεί να το έχει κάνει αυτό τώρα έτσι τύπου ροκ.
2: Η Ζόζεφιν δεν τον ακολουθεί όμως.
1: Άρα κάναν unfollow. Αυτό το έκανε για όλους.
2: Ναι.
1: Συν τη Ζόζεφιν. Έτσι.
2: Ναι, για να
1: μην. Αν όμως το έκανε συνειδητά ότι δεν θέλω να ακολουθώ κανέναν, γιατί
0: μπορείς να πατήσεις να μην με ακολουθούν. Να μην. Α,
2: δεν γίνεται.
1: Αυτή γιατί δεν τον
2: μπορείς να το αποφασίσει αν θα σε ακολουθεί ο άλλος.
1: Άρα κάτι παίζει.
2: Κάτι έχει. Θα έχουμε νέα αύριο.
1: Πάντως κρίμα. Κρίμα γιατί ήταν πολύ ερωτευμένη.
2: Έλεγα, μπορεί να είναι ένα καυγαδάκι.
1: Μπορεί.
2: Θα δούμε. Θα έχουμε νέα. Το ρεπορτάζ.
1: Θα έχουμε νέα. Αύριο θα θέλω καυτό ρεπορτάζ.
2: Δεν θα κοιμηθώ. Είμαι πάνω από τα προφίλ και θα κοιτάω τώρα τον
0: αγωνιστή. Ψάχνω τώρα το σωστό.
1: Τι ψάχνω.
0: Τίποτα. Έψαχνα να βάλουμε το σωστό. Γιατί εδώ πέρα αυτό πέρα θέλει μελέτη, δεν είναι, ας πούμε.
2: Ποιο, ναι.
0: Θέλει ψάχνω.
2: Αυτό θέλει. Ναι, θα μπαίνω, θα κοιτάω τα πάντα.
1: Α, θέλει η Αγγελική Νικολούλα.
2: Ψάξανε.
1: Τι έγινε με Νίνο και Ζόζεφιν. Ψάξανε.
2: Μετά από αυτή την τουετάρα τώρα εδώ πέρα το ακούμε κάθε μέρα και τρελαινό.
1: Και όχι μόνο αυτό, βγαίνανε δημόσια δηλώσεις, ειδικά η Ζόζεφιν. Πολύ έρωτα, παιδιά.
2: Πολύ.
1: Τι, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον Νίνο.
2: Ναι. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Εντάξει. Μπορεί να είναι τυχαίο.
1: Μπορεί
0: εσένα,
1: να είναι.
0: Που σου αρέσουν τα βιβλία αυτά, τα μυστηρίου.
2: Ναι. Εγώ είμαι η μεγαλύτερη φαν του Ηρακλή Πουαρό στον κόσμο. Αυτό είναι αλήθεια. Εσύ, να ξέρετε.

0: Η διαμαντής Μασού της ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάει τις τιμές μόνο στο σούπερ μάρκετ Μασού της κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. 50 χρόνια Μασού της δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι
1: και εμείς τώρα θα κάνουμε τη διαφορά. Ξέρεις τι θα κάνουμε?
0: Τι?
1: Θα πάμε για διάλειμμα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στύπω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
8: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό. Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
9: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις.
10: Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
11: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου.

0: 8 και 35, καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Μ' ακούτε?
4: Ναι.
3: Σ' ακούμε και βλέπουμε.
5: Πίτσα,
3: πάστα, εσπρεσάκι.
4: Ό,τι πρέπει.
3: Και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Α, τι άλλο να ζητήσει κανείς, ρε παιδιά.
5: Πού είναι αυτό, πού βρίσκεται?
3: Το μπάρι, αγάπη μου, το μπάρι σε καλή. Και η Τζίεν σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα φάγα, ίσως άσα το σκεφτώ και μπορώ και να φτάσει το 2031. Ετοίμασε βαλίτσα και έφυγε για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριο στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Εύκολα τα πράγματα.
5: Σας έχω πει πόσο θέλω να πάω Νότια Ιταλία. Πάρα πολύ.
4: Βέβαια. Μπαίνει σε aegeanair.com, κλείνει το εισιτήριο σου και πα.
5: Να είστε με το καλό.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Αλλά τώρα θα μπεις και στον Κηφισό σίγουρα, γιατί δεν είσαι, είσαι με τα μάξι.
4: Για να δούμε μέχρι πού θα πας. Λοιπόν, στον Κηφισό θα πας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Σταμάτα ξεκίνα. Ξεκινάς από χαμηλά την Πέτρο Ράλι και φτάνεις μέχρι εκεί. Κατά τα άλλα, είναι μια χαρά η κατάσταση. Λίγο μποτιλιάρισμα στο κέντρο. Αυτά. Δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αν βρίσκεστε σε κανένα φανάρι, να ξέρετε, στο επόμενο θα περάσετε βολίδα.
2: Ο καιρός σήμερα.
5: Λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας του καλλιτεχνικού πατινάζ, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε μαζί μας τη Λουντμίλα Τουρνοβίτσκαγε. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας.
5: Και τον υπέροχο Ιβάν Τριπλοσάλχοφ. Καλημέρα, Ιβάν.
7: Καλημέρα.
5: Πώς νιώθετε λίγο πριν τον αγώνα?
7: Σπιγμένος.
5: Είστε σπιγμένος. Εσείς?
8: Η ώρα είναι 9:30.
3: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
9: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
10: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
9: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
10: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
9: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
10: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
9: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
11: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
12: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, Αδελφή Τόλια Ω.Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
14: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
15: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
14: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
15: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
14: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
15: Καλά.

0: Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
1: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
2: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
1: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
2: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
1: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
2: brow lamination και lash lift,
1: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
2: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
1: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
2: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
1: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
3: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
4: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
3: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
4: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
3: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ!
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ!
4: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
3: Πίτσα Ελντόνα.
4: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
3: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
4: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
3: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
6: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
5: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
5: Τηλέφωνο 22610-26574.
7: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
8: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
9: Παρακαλώ.
7: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
10: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
8: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
10: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
2: Πάρτι.
5: Εκδήλωση.
2: Θεατρική παράσταση.
5: Live μουσική βραδιά.
2: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
5: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
11: Sonus Events.
5: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
2: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
5: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
2: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
5: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
5: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
12: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
13: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
12: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
13: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.

0: που η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να υποδεχτούμε τους ποιητές μας για πρώτη τελευταία φορά λοιπόν. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
2: Καλημέρα, είμαι η Χαρούλα.
0: Χαρούλα, γεια σου Χαρούλα, καλώς ήρθες στη λέσχη μας.
2: Θέλω να σας πω ότι σας λατρεύω.
0: Ευχαριστούμε ρε Χαρούλα.
2: Μου ξαναξυπνήσατε την αγάπη μου για το ραδιόφωνο.
3: Α, τι υπέροχο.
2: Σας ακούω κάθε πρωί.
0: Να
2: και είμαι
0: καλά.
2: Πάρα πολύ νέα, σαν την κυρία Μαγκύρα. Προσπαθώ για το σώμα.
0: Έτσι, μπράβο. Μπράβο Χαρούλα.
4: Ευχαριστούμε Χαρούλα για τα ωραία λόγια.
0: Πραγματικά.
4: Έχεις γράψει ποίημα?
2: Έγραψα, ναι, Παναγία μου, να με βοηθήσει τόσο, σας αρέσει. Λοιπόν, να ξεκινήσω.
0: Ναι, ξεκίνα, μπουμπούνα το.
2: Σαν ξαπλώναμε στην άμμο και ήμουν με τα πόδια πάνω, με κοιτάς και λες τι άμμο. Και ξυπνώ και ακούω και άμμο. Στο ρυθμό. Να λέω κι άλλο. Μη σταματάτε, θα πετάνω.
0: Πολύ ωραίο. Μπράβο, Χαρούλα.
3: Και εσύ.
2: Ήταν η πρώτη απόπειρα.
0: Μπράβο, Χαρούλα.
4: Τα λες όλα μέσα. Μια χαρά.
0: Είναι φανταστική. Τι λες τώρα?
4: Για μήνε, για μήνε.
0: Για μήνε στη γραμμή. Για πάμε στη δεύτερη γραμμή μας. Good morning.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
5: Ελένη.
0: Ελένη μου που σε ένας γιάρα, πες μας το ποιηματάκι σου.
5: Λοιπόν, το καλοκαίρι
0: Είσαι ανοιχτή ακρόαση, είσαι σε σπηλιά. Πού είσαι, κούκλο μου? Γιατί ακούγεσαι λίγο περίεργα.
4: Σας μιλάει ο ελεύθερος ραδιοφωνικός σταθμός των Ελλήνων.
3: Ελένη, ξέρεις τι, δεν ακούγαμε τίποτα.
0: Τώρα, γεια σας.
4: Ελένη,
0: ξαναπάρε. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται με το τηλέφωνο σου.
3: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κύριε? Σοβαρός.
6: Βασίλης.
0: Ο Βασίλης.
4: Έλα, Βασίλη.
0: Ο Βασίλης σοβαρός και στιβαρός.
3: Ναι, πάντα. Είχε ξαναπέξει. Όχι,
6: για τη συμμετοχή.
0: Α,
6: πάμε.
0: Το θυμάμαι. Α, έχει ξαναπάρει. Μπράβο, ρε Βασίλη. Μπράβο.
3: Α, και του είχαμε πει να ξαναπάρει για να παίξει. Το θυμάμαι. Μπράβο.
4: Κύριος.
3: Μπράβο,
4: Βασίλη.
0: Ναι. Κύριος. Έτσι, για την δόξα. Πήγες ή θα πας?
6: Δεν ολοκληρώθηκε το ποίημα. Κάπου το κόψα στο τέλος. Είναι λίγο μεγάλο. Μην σας κουράσω.
3: Α, είναι μεγάλο.
4: Ωραία, γράψτε.
6: Λοιπόν, οποιαδήποτε ομοιότητα είναι εντελώς συμπτωματική.
0: Οκ.
6: Λοιπόν, ξεκίνησε η άδεια και λέω να πάω για κάμπινγκ. Κουράστηκα να ψάχνω στο Σύνταγμα για πάρκινγκ. Παίρνω λοιπόν μια σκηνή, ομπρέλα και φιδάκι. Παίρνω μπρατσάκια και μαγιό και φεύγω για Ιθάκη. Mm-hmm. Φτάνω σε μέρος ήσυχο, με άμμο και ωραίο. Και είμαι πλέον έτοιμος να ζήσω κάτι νέο. Αρχίζω το περπάτημα, πηγαίνω για μια γύρα και σε ένα βράχο συναντώ την Πέντη τη Μαγκύρα. Μου λέει, έλα παιδάκι μου, θέλω να σου πω τη μοίρα. Εδώ θα βρεις το τέρι σου και θα κρατάει μπύρα. Φεύγω τότε και σκέφτομαι, ξύνοντας το πηγούνι, σε παραλία γυμνιστών βλέπω τον Μπιλ Φορτούνι. Περνώ σιγά και αθόρυβα για να μην τον πετύχω και για έξτρα ασφάλεια έχω στην πλάτη τείχο. Λίγο πιο εκεί στο κίνητα, καμπανίζω ένα μοντέλο. Βιβλίο κρατάει στα χέρια της, χωράει και καπέλο. Την πλησιάζω άνετος, διαβάζει τη Μουλίδου. Όχι, την κοιτώ καλά καλά, είναι η Μανολίδου. Ποιο παίρνει και ο άνθρωπος στην παραλία.
0: Τη Μουλίδου, όχι.
6: Είναι αντίσκηνο και μου πουλά βιβλία.
0: Πολύ καλό, Βασίλη.
3: Καλό.
0: Επικό.
6: Είχε λίγο, είχε plot twist.
0: Ήταν η Οδύσσια του Βασίλη, πραγματικά δηλαδή. Μπράβο ρε Βασίλη.
4: Φοβερό. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Μπράβο σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Για
0: να επιλέξουμε στην Ελένη. Ξαναπήρει η Ελένη. Ποιος είναι? Καλημέρα.
5: Ξαναπήρα, ναι.
0: Έλα, Ελένη.
3: Πάλι ακούγεσαι
0: χάλια. Από σταθερό μιλάς ή από κινητό?
5: Από κινητό, δεν έχω καλό θύμα.
3: Έχεις ανοιχτή ακρόαση. Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση και βάλε το ακουστικό στο αυτί σου.
5: Τώρα καλύτερα.
0: Κάπως. Βάλε τη χούφτα λίγο μπροστά, γιατί ακούγεται και αντίλαλο, σαν έκο, κάτι σε ερωμάτι.
4: Η Ελένη μάλλον παίρνει από την τουαλέτα της δουλειάς.
3: Α, και κάνει
4: αντίλαλο. Και δεν έχει σήμα.
5: Όχι καλέ.
0: Όχι καλέ, σπίτι τη είναι.
3: Δηλαδή τώρα μας έχεις κανονικά, μας ακούς από το αυτί σου κολλημένο το κινητό χωρίς Bluetooth, χωρίς ανοιχτή ακρόαση.
5: Ναι.
0: Α, ωραία, για πάμε τώρα, καλύτερα. Για πάμε. Για κάνε μια προσπάθεια.
5: Λοιπόν, το καλοκαίρι έφτασε. Οι δέντρες έχουν φτιάξει και ο κόσμος στις παραλίες έχει φτιάξει τάξη. Κοιτάζω δίπλα, τι να δω. Ένα τρελό γομενάκι να βάζει λάδι προκλητικά στις τείχους και πουτάκι. Παίρνω κι εγώ μια πόζα σεξι, σαν τον Brand of Peace. Τραβάω μέσα στην κοιλιά να δείξω το όνομα της. Πηγαίνω δίπλα να της πω, μωρό μου, τι χαμπάνια, και την κοιτάζω λιγωμένος, με μάτια σαν φανάρια. Όμως για όμως έκαιγε, του ρούχησε τα και το εργαλείο έβγαζε καπνούς και πλάσινα μυάλα. Αντί για πέστημο τρελό, σε λόγια ερωτσάρικα, με βρήκε το ντομενάκι να κλέψει τα κατάκια.
0: Μπράβο, Ελένη. Μπράβο. Κάποια τα χάσαμε. Κάποια τα χάσαμε γιατί ακουγόσουν σε ένα. Πώ να σου πω, είναι σαν να είσαι σε ένα πολύ μεγάλο άδειο δωμάτιο και ακούγεται ο χώρο γύρω. Ναι,
3: άκου το φορτούνι τώρα τι σου λέει.
0: Έτσι σε ακούγαμε. Έτσι σε ακούγαμε, δηλαδή. Σαν να έχει μακριά το κινητό με ανοιχτή ακρόσκηση σε ένα άδειο δωμάτιο. Έτσι ακούγαμε.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχω και το φορτούνι εδώ.
3: Λίγο ακόμα
4: συγγνώμη, ρε παιδιά.
0: Ελένη,
3: την Ελένη έτσι.
0: Λοιπόν, Ελένη μου, σε ευχαριστούμε, κοπέλα μου. Η Χαρούλα όμως είναι η κερδισμένη της ιστορίας.
4: Χαρούλα, κέρδισε.
0: Χαρούλα,
5: παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάρε τα εισιτήρια. Δικά σου, πάρε και τους ανέμους. Πάρε και τα κύματα. Πάρε και το Αιγαίο.
4: Είναι διπλό το εισιτήριο γιατί το καλοκαίρι ξεκινάει με δώρο ακτοπλοϊκά εισιτήρια από το ρυθμό 949 και την Golden Star Ferries και σημαίνει Κυκλάδες. Και φέτος υπάρχει ένας ακόμη λόγος για να ανυπομονούμε για το ταξίδι μας. Το νέο Andros King και το Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο Τίνο Μύκονο, προσφέροντας ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr για να οργανώσετε την επόμενη εκδρομή σας. Ναι.
0: Παιδιά, με έχει τελειώσει ο φορτούνι. Εγώ τελείωσα.
4: Γεια σας.
0: Δεν μπορώ.
7: Πάμε πρωινό. Άλλος

0: Νίκος Οικονομόπουλος. Όπου και αν πας, θα είσαι στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό. Και αν πας και ειδικά κανένα ταξίδι, ήρθα να σας πω εγώ τώρα,
1: ναι,
0: να μην ανεβάσετε πριν με τίποτα story κάποιο σημείο από το ticket, από το εισιτήριό σας.
1: Γιατί
0: απαγορεύεται. Καταρχάς είναι τα προσωπικά σου στοιχεία πάνω.
2: Ναι, δεν τα βγάζει αυτά ποτέ, υποτίθεται.
0: Λοιπόν, γιατί καμιά φορά είναι και trend στο αεροδρόμιο. Mm. Μα δείτε, ανεβάζουμε ας πούμε, κατά το διαβατήριο και λίγο από το boarding pass και λες.
1: Ναι, αλλά δεν βάζει τα στοιχεία σου να φαίνονται.
3: Ποια στοιχεία φαίνονται, ρε παιδί μου, μόνο το όνομα του μπορεί να φαίνεται στο ticket.
0: Ναι, και τι άλλο φαίνεται. Φαίνεται ο αριθμός κράτησης, ο αριθμός εισιτηρίου.
3: Και θα σου κλέψουν το εισιτήριο εφόσον εσύ μπαίνεις εκείνη την ώρα.
0: Δεν μπαίνεις ακόμη.
1: Και τι σημαίνει αυτό?
0: Ότι μπορεί κάποιος, όπως την έχει πατήσει εδώ μια συγκεκριμένη οικογένεια που διαβάζω, να μπει και να σου κάνει αλλαγή κράτησης, στοιχείων, ακόμα και τους βαλίτες σου να ψάχνεις.
1: Αλλά ούτε θα μπορούσε να μπει να την κάνει. Πρέπει να δει ότι
0: πώς θα μπορεί. Πρέπει να έχει τα συγκεκριμένα στοιχεία. Αριθμό κράτησης, το όνομά σου, ονοματεπώνυμο, το σπέλι.
1: Καλά, αρέσει. Αυτοί βγάλανε φωτογραφία όλο το εισιτήριο με τα στοιχεία
0: της
1: μέσα.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ακόμη και να κρύψεις τα στοιχεία, δηλαδή να πας και να κρύψεις όλα τα στοιχεία, να τα μπλεντάρεις και να μην φαίνεται, είναι επικίνδυνο. Γιατί πλέον όλα αυτά τα εισιτήρια έχουν πάνω το QR code. Πάνε λοιπόν σκανάρω το QR code και έχουν πλήρη πρόσβαση στην κράτησή σου. Και πας εσείς και σας λέει: όχι, δεν έχετε, δεν μπορείτε να μπείτε. Έχετε κάνει αλλαγή κράτησης, έχει πάει για αύριο ταξιδεύετε.
3: Πάει τώρα ο Φορτούν στο Τόκιο και ξαφνικά να μπει μέσα και να πει: δεν πας Τόκιο, δεν πας Ιαπωνία.
0: Άστο.
3: Γύρνα πίσω, πήγαινε στην Οικουμενίτσα.
1: Τι λέτε, ρε
0: Παναγία μου, ούτε καν. Δεν θα βγάλω ούτε.
1: Τίποτα, μην βγάλεις. Ούτως ή άλλως για το μάτι και τη γλωσσοφαγιά μην βγάλεις. Ναι, φωτογραφία.
3: Εγώ νόμιζα γι' αυτό θα πήγαινα να μας πει.
1: Γιατί ζηλεύουν.
3: Μην ανεβάζετε τίποτα.
1: Και μας γλωσσοτρώνε.
0: Α,
1: λοιπόν.
0: Για γλωσσοφαγιά.
1: Για τη γλωσσοφαγιά, τι μας γλωσσοτρώνε.
0: Δεν το σκέφτηκα αυτό.
1: Είχα εγώ ένα
3: μάτι που όταν λείπεις από το σπίτι το αφήνεις και στους κλέφτες και φεύγεις.
0: Έχετε δίκιο, παιδιά.
1: Α, μπράβο.
0: Συν αυτό, μπράβο, ευχαριστώ.

0: Κάποιοι έχουν κάτι σαν μικροσκοπικά προϊόνια μέσα στο στόμα και σκίζουν το δέρμα για να ρουφήξουν το αίμα. Τι μας νοιάζει όμως εμάς? Τι μας νοιάζει? Εμείς ρεπέλ σπρέι, αγάπη μου. Κλασικά ρεπέλ σπρέι που κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Άοσμο και κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Είναι από τη Unifarma το ρεπέλ σπρέι και θα σας σώσει.
1: Έτσι, μπράβο. Και εμείς λοιπόν τώρα σωθήκαμε.
2: Φεύγουμε.
1: Έχει πάει 10 παρα 5. Εμείς φεύγουμε, η Μαντόγαστερά του έρχεται. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Προσοχή στους αέριδες.
0: Mm-hmm.
1: Προσοχή, δρόσησε λίγο. Δρόσησε λίγο, καλό είναι
0: δρόσησε
1: αυτό.
0: Δρόσησε και θα έχει υποφοράκια. Αύριο θα έχει και την τελευταία εκπομπή της σεζόν.
2: Αύριο
0: της φετινής. Πάμε για άδειες, πάμε για μπάνια.
2: Πάμε για άλλα. Τα φιλιά
0: να είστε
2: μας.
0: Εδώ 7 με 10.
2: Μην ξεχνάτε. Έγινε. Μην ξεχνάτε.
3: Bye bye.
1: Ναι.
3: Σκίστε.
0: Μπράβο.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτο των αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούς. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο.
14: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
15: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
3: Παναγιωτόπουλος, αλλού εμπέβεσαι Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
16: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
3: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
16: Τηλέφωνο 22611-81380.
17: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
18: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Διαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
17: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα.
18: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
17: Με την υπογραφή της εταιρείας
18: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
17: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
19: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση. Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
20: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
21: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
20: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
21: Τούρτα και μετά απόλαυση.
22: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
23: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
22: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
23: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
22: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
23: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
22: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
23: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
24: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
22: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
24: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
22: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
24: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
22: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
24: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
22: Τηλέφωνο 2261-300-770.
25: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
0: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 87 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
1: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
4: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
1: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
22: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
23: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Προσκιέρ. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
26: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.

9.49 μόνο επιτυχίες. Διανύουμε την πρώτη μας ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Μόλις ακούσαμε Νίκο Μακρόπουλο και Κόπη Κασταδιού και να πω και τις καλημέρες μου και τα χρόνια τα πολλά στον Ανδρόνικο, στην Ανδρονίκη, στο Σίλα και στον Σιλουανό, οι οποίοι έχουν την τιμητική τους, έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή, και σε όλους όσοι έχετε και τα γενεθλιάκια σας, παιδιά. Τι γενέθλιο ζώδιο έχουμε αυτό το μήνα? Νομίζω έχουμε μπει στους Λέοντες, τα λιοντάρια, τα αγαπημένα μου τα λιοντάρια. Θα σας πω και αστρολογικές προβλέψεις. Μείνετε συντονισμένοι. Κωνσταντίνος Αργυρός, για ποιον χτύπουν οι καμπάνες, εδώ στο ρυθμό 949. Αντί καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10:30. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
2: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
4: Φράουλα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
5: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
6: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
5: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
7: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
8: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
7: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
8: Θα μας βρείτε Λιβαδιά, Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
5: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
9: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
5: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
9: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
5: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
9: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
5: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
9: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 2261 081 677.

0: λεπτά.
1: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα. Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
2: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει? Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
1: Ω, σώθηκες.
2: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
1: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
3: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιανακόπουλος Γιάννης.
1: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
3: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
4: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
0: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
5: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
0: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
0: Τηλέφωνο 22610-26574.
6: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
7: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
9: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
10: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
6: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
11: Διονύσια 2026. Ο Δημορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλη Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-6151-56. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe. Ανδριαδάκη και Φίλωνος στη Λιβαδιά.
12: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
13: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
12: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις, φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
13: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
12: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
13: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
14: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
6: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
15: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
6: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
15: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
6: Ναι, ο καλός μου.
3: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
6: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Καλώς ήρθες και σήμερα είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10 ακούγοντας μόνο επιτυχίες. Πριν πάμε σε ένα σύντομο break, για να επιστρέψουμε με ένα ντουέτο που σου αρέσει πάρα πολύ, που αγαπάς πάρα πολύ, πολύ ρομαντικό, οφείλω να ομολογήσω. Θέλεις μήπως να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά και οπτική ίνα δεν έχεις ακόμα στην περιοχή σου? Τι να κάνεις, τι να κάνεις? Όλα τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα, όμως είναι. Εδώ θα έρθω να σου καταρρύψω αυτό το σενάριο και να σου πω ότι το COSMOTE 5G WiFi είναι εδώ για σένα, γιατί μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν είσαι, ορίστε να το και το πρώτο σαρδάμ, εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps. Απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν έρχεσαι και τον εξοπλισμό σου. Μιλάμε τώρα για το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, παιδιά. Βάση μετρήσεων και όλα αυτά. Πολύ επίσημα τα πράγματα. Open Signal και Ookla. Σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφω με το δίδυμο, έτσι. Όχι δίδυμο, με το ντουέτο. Πολύ ωραίο, φωτιά, ερωτευμένο. Μια δυνατή μπαλάντα που τη ζητάτε συνέχεια. Νομίζω έχετε καταλάβει. Ποιοι έρχονται σε πάρα πολύ λίγο στο ρυθμό.
1: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
5: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν.

0: Επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Άλλα χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
3: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό. Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Καλώς τους, καλώς ήρθατε εδώ, πρωί-πρωί μαζί, στο ρυθμό 949. Είμαστε πάντοτε συντονισμένοι. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου και είμαστε πανέτοιμοι να απολαύσουμε αυτό το ντουέτο που σας έλεγα, που αγαπάτε πάρα πολύ, που θέλετε να το ακούσετε. Φυσικά δεν είναι άλλο από τον Νίνο και τη Ζόζεφιν και το τραγούδι «Τι κάνεις». Αλήθεια τώρα, εσείς τι κάνατε χθες που είχε πανσέλινο, πώς την περάσατε? Εγώ αυτό, παιδιά, με την πανσέλινο, που ποτέ δεν ξέρω, ας πούμε, πότε έχει, αλλά πάντοτε το καταλαβαίνω ένα πράγμα, να μου πείτε τι είμαστε, ρε παιδιά. Είμαστε όντα του σύμπαντος, έτσι. Όλες αυτές οι μετακινήσεις, οι φυσικές της σελήνης, του φεγγαριού, μας επηρεάζουν. Οπότε το ένιωσα έτσι λιγάκι αυτό το πράγμα. Εσείς πώς το περάσατε το χτεσινό βράδυ, ρομαντικά, στο σπίτι, απολαύστε την πανσέλινο. Για στείλτε μου μηνυματάκια στο Viber.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και σήμερα είμαστε παρέα ακούγοντας όλα αυτά τα τραγούδια που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Τώρα να δεις πώς θα σου φτιάξει και η διάθεση αν δεν έχεις γρήγορο ίντερνετ εκεί που μένεις στο σπίτι σου και κάθε φορά λες όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε, πάρω στο καλύτερο. Δεν έχω δίκτυο. Δεν θα το ξαναπείς αυτό σε περίπτωση που βάλεις Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Αμέ, γιατί μπορεί να συνδέεσαι πανεύκολο. Όπου κι αν είσαι. Χωρίς να έχεις δορυφορικά πιάτα και αυτές τις, τον περιττό εξοπλισμό. Να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, ενώ έχεις και δωρεάν τον εξοπλισμό σου. Όλα αυτά με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο κοσμοτέ.gr και θα καταλάβεις σε πάρα πολύ λίγο 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Έρχονται.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Γέρεις ανώτερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
2: Ούτε εχθρίο μας ούτε και φίλοι, κι άλλη νύχτα μπροστά μου σε στήλη.
1: Εκτός ρυθμού παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο Κοσμοτέ.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση αμοργός καιρού του Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε αρχαίο θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Πες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες...
5: Η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
6: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
7: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
6: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
7: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
6: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
7: Πίτσα!
6: Μπέργκερ.
7: Πίτσα!
6: Μπέργκερ.
7: Πίτσα!
6: Μπέργκερ.
7: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
6: Πίτσα Ελντόνα.
7: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
6: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
7: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
6: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
8: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
9: Γυναίκα ή Μαρτών, Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
10: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
11: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
12: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
13: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
14: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
15: Τηλέφωνο 2261-300-770.
16: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
17: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
18: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
17: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
16: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
17: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
16: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
19: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
17: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
20: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά. Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές. Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet. Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830. Gadget House και όλα φτιάχνονται.
21: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
22: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
21: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
22: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
21: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
22: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
23: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
24: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
25: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
24: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
25: Τηλέφωνο 22611-81380.
26: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
27: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
28: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο.
0: ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
1: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
0: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
1: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
0: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
1: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
0: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
25: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Daily Couscous.

0: Εδώ είμαστε, λοιπόν. 5η 30 Ιουλίου, προτελευταία μέρα. Εγώ να πω χρόνια πολλά στον μπαμπά μου. Δεν θα πω, είμαι και είναι
1: δουλειά. Στον μπαμπά σου.
0: Ναι.
1: Να το χαίρεσαι. Παιδιά, ο μπαμπά του είναι ένα πάρα πολύ γλυκό άνθρωπο, πάρα πολύ καλό άνθρωπο. Ναι. Μην ακούτε αυτά που λέει και καλά ότι είναι το.
0: Βασανίζομαι εγώ. Αλλά είναι καλό άνθρωπο. Πολύ. Παιδί μου, δεν έχει πολύ να κάνει με το αν είσαι καλό ή κακό στον βασανίζει του άλλου.
1: Ναι,
0: ναι, δεν έχει να κάνει. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Λοιπόν,
1: ένας
0: Μπασούτης είναι στην παρέα μας για σένα που δεν θες να βασανίζεις για να βρίσκεις τις καλύτερες τιμές. Σου λέμε είναι εκεί, πας, έχεις τη μάσκα, ένα όπλο οικονομίας και πάρα πολύ απλά αγοράζεις και ταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ εκτός του λογαριασμού σου. Δεν θέλω να στερήσει τίποτα, γι' αυτό το λόγο συμμετέχεις και σε μεγάλους διαγωνισμούς και σε μεγάλες κληρώσεις. Κάθε Σάββατο, επειδή γιορτάζεις 50 χρόνια Μασούτης, ένα προϊόν είναι σε τιμή πάτωμα σχεδόν μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Οπότε τι άλλο να σου πω. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι κατέβεις στο application για σένα που θα πας και διακοπές, να μην πληρώνεις ρε παιδί μου πολλά και στις διακοπές να βγαίνεις κερδισμένος.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε πάνω κι άμμο, συνεχίζουμε με Ελένη Φουρέρα, Jackie O.
1: Mm-hmm.
0: Και πιστεύουμε ακόμα πάρα πολλά να πούμε.

0: Λαμβάνεις. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Εντάξει, νομίζω ότι ουρλιάζω σε κάποιες στιγμές, αλλά είναι από τη χαρά. Είναι από το. Θέλω να σου πω ότι έχω πάρει αυτά τα raspberry, τα οποία είναι συγκλονιστικά.
1: Λοιπόν,
0: τα οποία τα έχω καταψύξει.
1: Ακούστε να δείτε τώρα. Αυτά για όποιον είστε. Έλα. Ναι. Κάνουμε και ASMR σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο Παναγιώτης αυτή τη στιγμή κάει, τρώει raspberry με σοκολάτα. Αυτό είναι το concept της φάσης.
0: Γιατί πάρα απ' όλα,
1: ναι,
0: τρώμε το φρούτο,
1: ναι, ναι,
0: τρώμε και το γλυκό,
1: ναι,
0: και συνδυάζουμε δύο απολαύσεις σε μία.
1: Μια. Κοίταξε, γενικά δεν είναι ότι...
0: Υγεία.
1: Ναι, και απόλαυση.
0: Και απόλαυση.
1: Εντάξει, έχουν τις θερμιδούλες τους και αυτά, δεν θέλουν να
0: συνδυάσουν. Εδώ οριακά το αγκούρι έχει θερμίδες.
1: Που είναι... μπορεί...
0: Έχει τρεις θερμίδες, τις έχει. Τι τερμαδιασμένες τι έχει, τρεις θερμίδες.
1: Τι είναι τρεις θερμίδες, Παναγιώτη, μου από εδώ με την τουαλέτα να πας και έχεις κάψει τρεις θερμίδες.
0: Ναι, βρε, κοριτσάκι μου, όμορφο.
1: Ανάσα, να πάρεις και τρεις θερμίδες.
0: Και αυτό όμως το κακόμοιρο, τα 100 γραμμάρια,
1: ναι,
0: έχουν 90 θερμίδες.
1: Πόσα γραμμάρια είναι αυτό που έχεις στα χέρια σου τώρα, το συνολικό του.
0: 150.
1: Πόσες θερμίδες έχουν τα 100?
0: Όχι, τα 100 γραμμάρια δεν έχουν τόσο, 300 έχουν.
1: Τα 100 με 300, που σημαίνει ότι αν αυτό είναι 150, αυτό έχει 450 θερμίδες.
0: Τίποτα δεν είναι. Μία σοκοφρέτα.
1: 450 θερμίδες έχουν και 100 γραμμάρια φράουλες και μαζί με άλλα 100 γραμμάρια κότατς και μαζί με δύο αυγά και μαζί με αυτό και...
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ανδρομάκι και επιστρέφουμε. Χαλάς το όνειρο.

0: Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Θα είμαι η φωνή που θα ακούς τα όνειρά σου. Και την Καρμπή μοναδική.
1: Εγώ, στα όνειρά σου, διακοπές.
0: Έρχεται ένα συγκλονιστικό άλμπουμ με την Και την Καρμπή με πολύ ωραίες επανεκτελέσεις. Τα αντρικά τραγούδια του Φίβου τα πειράζει. Είναι, λες, ρε παιδί μου, και τα τραγούδια αυτά έχουν γραφτεί για την Κέτη. Εγώ αυτό έχω να πω. Ίσως γιατί ήταν και η περίοδος που συνεργαζόντουσαν, να ξέρεις.
1: Τι εννοείς τότε, ο Φίβος με την Κέτη, ναι, ή που.
0: Ναι, ναι, ο Φίβος με την Κέτη. Η Κέτη ήταν η πρώτη μουσα του Φίβου, να σου θυμίσω. Στο πρώτο mainstream καλλιτέχνη που έγραψε ο Φίβος ήταν η Κέτη Καρμπή.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά. Δεν το ξέρεις.
1: Ήξερα ότι συνεργαζόταν, αλλά δεν ήξερα ότι ήταν
0: ο πρώτος
1: μουσα του.
0: Βέβαια.
1: Έλα, ρε, εσύ.
0: Βέβαια. Τους πρώτους δίσκους της Κέτη Καρμπή τους έχει έγραψει ο Φίβος.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Όχι, μάλλον η Κέτη Καρμπή ήταν η Κέτη Καρμπή και ο παραγωγός του δίσκου της Καρμπή το έδωσε την ευκαιρία του Φίβου. Ο Γιάννης ο Δουλάμης. Γι' αυτό το ξέρω, επειδή έχω ακούσει την ιστορία από τους δύο.
1: Άντε, ρε. Ναι. Μάλιστα.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
3: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
4: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
5: Πλυντήριο αυτοκινήτων
4: Αφιβόκλη.
5: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
4: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
5: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
4: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
6: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
7: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης».

0: και θερμοσύφωνα.
1: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
2: Ωραίο, ε. Χάλασε το δικό μου.
1: Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
2: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-2168-68.
4: Ja, da finde ich also. Gefällt Ihnen Deutschland? Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
5: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
6: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
5: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
6: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
5: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
6: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
5: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
6: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 2261-081-677
5: και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
7: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
6: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
6: Τηλέφωνο 22610-26574.
8: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
9: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
8: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
9: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
8: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
9: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
8: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
9: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
12: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 2261-026-384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
13: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και Lash Lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία.
0: Χερονίας 2α Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
14: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
15: Διονύσια 2026. Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-6151-56. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe, Ανδριαδάκη και Φίλωνος στη Λιβαδιά.
16: Daily Couscous,

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό κούκου είναι εδώ. Η Ελένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη όμω κάθεται ακριβώ απέναντι. Παναγιώτη. Απαρένθεση τώρα, άσχετο. Είχα μια συζήτηση με την κουμπάρα μου που ερχόμουν εδώ πέρα. Η κουμπάρα μου έχει τρομερό. Γενικά, σε διαπιστώνει μεγαλώντα ότι έχει μια φοβία με τη θάλασσα και το συζήτησαμε τι προάλλε. Και ήμασταν πέρσι το καλοκαίρι συγκεκριμένα και είχαμε πάει στη Σύφνο. Και εμεί ήμασταν στη Σύφνο τέλο πάντων και βάζουμε μια μάσκα και πάμε και βλέπουμε μια χελώνα. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Η κουμπάρα μου για κάποιο λόγο είχε πάει στη Μάνη και τις χελώνες φοβάται πάρα πολύ.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω γιατί τις φοβάται τις χελώνες. Έχεις δει το στόμα της χελώνας πώς είναι μέσα?
0: Ναι.
1: Που είναι όλο σαν αγκάθια, μικρά αγκάθια. Γι' αυτό λοιπόν είχε μπει και είχε δει η κουμπάρα μου το στόμα της χελώνας και είναι στη Μάνη λοιπόν. Η κουμπάρα μου εντάξει είναι και πάρα πολύ ντροπαλή. Φοβερά ντροπαλή. Δηλαδή δεν είναι ότι θα βγει με το μαγειό. Ναι. Και δει τότε ήταν ακόμα περισσότερο κιόλα. Τώρα είναι λίγο πιο cool. Και είναι λοιπόν η κολυμπάει στη θάλασσα στη Μάνη έτσι και έτσι λέει ο κουμπάρος μου Λάγια μου, λέει, δεν θέλω να σε ζωρίσω, λέει, να σε αγχώσω, αλλά ακριβώς δίπλα σου κολυμπάει μια χελώνα.
0: Ναι.
1: Η χελώνα. Μου λέει, γυρίζω το κεφάλι μου, βλέπω τη χελώνα, για πότε μου λέει, βγαίνω στην παραλία έξω, στο, ανεβαίνω τη σκάλα, οπότε βγαίνω στην παραλία. Δεν με νοιάζει να έρθει η πετσέτα κοντά μου εκείνη την ώρα για να σκεπαστώ, δεν με νοιάζει τίποτα, βγαίνω στην παραλία, αρχίζω και φωνάζω τρέχοντας, το κάνω σε... Και τελικά είδα πριν από λίγο καιρό ότι αυτή η χελώνα στη Μάνη καρέτα, πήγε να φάει το χέρι μιας τραγουδίστριας.
0: Της
1: πήγε και τη δάγκασε στο ισχύο
0: ναι.
1: Και πήγε, αυτή η χελώνα είναι
0: ναι.
1: Και λέει ένιωσα ότι θα μου κόψει κομμάτι. Και στον άνθρωπο πάρα μου λέω, είδες, είχες δίκιο. Και εγώ την κορόιδευα.
0: Κατάδα από απόν.

0: Είπε αυτό ο Θοδωρή Φέρης, έχουμε του λογοκέφαλου, έχουμε δηλαδή και τι χελώνε με λίγα λόγια.
1: Ρε, το έχει δει το σωματιστή. Παιδιά, αν δεν έχετε δει το σωματιστή.
0: Η χελώνα δεν είναι φιλικό ζώο. Απλά λόγω από τα παραμύθια και από όλα αυτά, μα έχει γίνει πολύ συμπαθέ σαν ζώο. Γενικότερα.
1: Όντως δεν είναι.
0: Θεωρώ ότι αν δεν τα πειράζει τα ζώα, δεν σε πειράζουν. Απλά μην πηγαίνει και γυρεύοντα.
1: Όχι, παιδί μου, εγώ είχα πάει πέρσι στο Παλί και ήμασταν όλοι και κολυμπούσαμε εκεί με τις χελώνες.
0: Τι νομίζει, τα αδελφίνια που είναι μέσα στη θάλασσα, ξέρει ότι τα αδελφίνια κοιμούνται με το ένα. Δεν είναι φιλικά. Κοιμούνται με το ένα μάτι ανοιχτό.
1: Συγγνώμη, τι εννοεί δεν είναι φιλικά τα αδελφίνια.
0: Δεν είναι φιλικά τα αδελφίνια. Είναι κάποιε ράτσε αδελφίνια οφιλικέ. Τα αδελφίνια είναι σαν αδελφίνια, δεν είναι φιλικά.
1: Δηλαδή μπορεί να έρθουν και να σε φάνε, ας πούμε.
0: Να σε φάνε, όχι, να σε τραυματίσουν μπορούν.
1: Αλήθεια.
0: Να σε πνίξουν, δεν θα σε φάνε.
1: Τι!
0: Ναι.
1: Τι!
0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου.

0: Η μικρή Ελένια ανακαλύπτει τον κόσμο της θάλασσας.
1: Ρε, τι λες!
0: Αυτός είναι ο Ελένης Βρετός. Τι να σου πω.
1: Παιδιά, ακούστε τώρα, εγώ έχω συγκλονιστεί. Και το θέμα δεν είναι ότι ανακαλύπτει τον κόσμο της θάλασσας. Είναι ότι ξαφνικά αποφάσισα να πάω να κάνω και scuba diving, να κάνω τέτοια πράγματα. Και μέσα σε ένα τέτοιο έχω ακούσει λαγοκέφαλους, χελώνες που δαγκώνουν, καρχαρίες που ξαφνικά έχουν βγει σε όλη την Αττική. Τα δελφίνια δεν είναι φιλικά. Κάτι τεράστιους τόνους λέει που έρχονται και σε σπρώχνουν. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Δεν το ξέρω ότι να εννοώ, ας πούμε, πετάει όταν ξεκίνησε να ανακαλύπτει τη θάλασσα, σταμάτησε κατευθείαν.
1: Ο Χαρπέτο, τι έκανε, λέει.
0: Η Νάσα, ρε παιδί μου, ψάχνει όλο το εναέριο, το διάστημα κτλ. Όταν ξεκίνησε να ψάχνει τη θάλασσα, σταμάτησε.
1: Αλήθεια. Γιατί?
0: Σφραγίστηκε. Άγνωστο. Πολλοί λένε ότι αυτά που βρήκε ήταν πολύ έντονα και φοβιστικά.
1: Παναγιώτη, τι είναι αυτά που λες τώρα.
0: Εντάξει. Συγγνώμη που σε ενημερώνω.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 12. Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
2: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
1: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
2: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
1: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
2: Friendly Cafe. Κρεμάτης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
3: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
4: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
6: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
7: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
3: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
8: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
3: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
8: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
3: Ναι, ο καλός μου.
9: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
6: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
3: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
10: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
3: Ω, σώθηκες.
10: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
3: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
11: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
12: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
13: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
14: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 872 72.
15: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
16: Φράουλα, παρακαλώ.
15: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
1: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261 0 23 100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
3: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
1: Φράουλα, 2261 0 23 100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
17: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
18: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια.
0: Στο Bright Way χτίζουμε το μέλλον σου.
19: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
0: Bright Way, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
19: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
20: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
21: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
20: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
21: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
20: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
21: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
20: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
21: Τηλέφωνο 2261-300-770.
22: Πάρτι.
23: Εκδήλωση.
22: Θεατρική παράσταση.
23: Live μουσική βραδιά.
22: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
23: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
24: Solus Events.
23: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
22: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
23: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
22: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
23: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
23: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
25: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
26: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
25: Τούρτα και μετά απόλαυση.
27: Daily Couscous.

0: Κάπως έτσι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η Λένα Williams είναι απέναντί μου. Για σένα που. Θέλεις μια ωραία πετσέτα θαλάσσης. Πήγαινε στη Βιοκαρπέτη να πάρεις τις ωραιότερες.
1: Απλά μας, στη θάλασσα κάνανε... μην πεις.
0: Γιατί μωρέ, να μην πεις πολύ βαθιά. Να προσέξεις. Έλα στην Αμοργό. Έλα στην Αμοργό που θα σε προσέξουμε. Και έλα και στην Αμοργό να δεις τι ωραία που περνάμε. Για σένα όμως που θέλεις να κάνεις και το μπαλκόνι σου, πώς το λέμε, να νιώσεις ότι είσαι στον καζόν.
1: Αυτό.
0: Οπουδήποτε μπορείς να πας να βρεις χαλί γκαζόν. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ.
0: Το είδα, έπαθα σοκ. Είναι συγκλονιστικό. Το
1: πήραμε την περάτα μας.
0: Ναι. Είναι σοκ. Πας στη Βιοκαρπέτη βασικά και ξέρεις, στη Βιοκαρπέτη στο μυαλό μας την έχουμε ότι είναι μόνο για χαλί. Καμία σχέση πλέον. Στη Βιοκαρπέτη μπορείς να βρεις τα πάντα. Σοβαρές προσφορές, ειδικά τώρα το καλοκαίρι.
1: Και συγκλονιστικά λευκά είδη, παιδιά. Συγκλονιστικά λευκά.
0: Πολύ καλή ποιότητα. Και εγώ θα σου πω ότι στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, η μοκέτα ήταν κάτι μουντό, μονότονο. Παιδιά, έχει τόσες ποικιλίες.
1: Αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό στην περίπτωση του Παναγιώτη, βέβαια.
0: Ναι, αλλά για σένα που ξέρεις τι ζητάς από τις high five, πας εκεί πέρα και βρίσκεις αυτό που πραγματικά έχεις στο μυαλό σου. Εγώ αυτό έχω να σου πω. Η αλήθεια είναι αυτή. Ένας μασούτης είναι στην παρέα σου, δεν θέλω να το ξεχνάς αυτό, γιατί είσαι στο Daily Couscous, μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος, έχεις τη μάσκα του ενόπλου οικονομίας, κατεβάζεις το application του μασούτη και μέσα στο αντιδραστικό χάρτη βρίσκεις ποιος μασούτης είναι δίπλα σου, έχεις ίντερνετ σε κάθε γωνιά του μασούτη και επίσης δεν θέλω να ξεχνάς ότι βλέπεις το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας, την προσφορά της ημέρας και φυσικά έχεις και τα coupons και τα e-orders όπου είναι έτσι διαθέσιμα.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Επιστρέφουμε ένα Daily Throwback.

0: Να με αγαπάς. Αυτή είναι η Δέσποινα Μπαντή. Εδώ είμαστε λοιπόν. Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok.
1: Λοιπόν, άκου. Ναι. Τώρα, θα κλέψω εκκλησία σοβαρότατη, αλλά δεν με πειράζει. Καθολούλου δεν με πειράζει. Μουσικοί στίχοι ανήκουν στον Φίβο. Σε αυτό μου θα σου γράψω το δεύτερο σου δίσκο. Είναι ένα τραγούδι του 1996 και είναι άνδρας ο καλλιτέχνης. Εντάξει. Μην κρύβεσαι άλλο.
0: Ναι. Μην κρύβεσαι άλλο.
1: Ναι, ναι. Και μην προσποιείσαι. Τα έμαθα όλα. Τι κάνεις,
0: ποια είσαι.
1: Ποια είσαι.
0: Μου είπαν για σένα.
1: Ναι.
0: Πώς είναι η ζωή σου.
1: Πολλές ιστορίες.
0: Και μπορώ αν αισθάνεσαι τύψεις. Αμπορώ αν αισθάνεσαι τύψεις. Όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις. Όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις. Και αν τα βράδια ο ύπνος σε πιάνει. Με όλα αυτά που σε μένα έχεις κάνει. Αμπορώ Μπιλ Κάρας.
1: Αχ.
0: Τι συζητάμε τώρα.

0: Σαφάρι, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Εδώ είμαστε, ένα αντίληκο που είναι στην παρέα.
1: Και κάνουμε σαφάρι στις επιτυχίες, παιδιά. Αλλά έχουμε, νομίζω ότι πραγματικά το έχουμε τερματίσει πια στο σαφάρι στην τρέλα, εμείς εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, περνάει ο καιρός, πλησιάζουν και οι μέρες που θα πάμε κι εμείς. Οι ανθρωπούλιδες. Λίγες ζυγοπουλίτσες, τέλος πάντων, να κάνουμε. Λίγες ζυγοπουλίτσες να κάνουμε συνάνθρωποι και να επιστρέψουμε.
0: Ζυγοπουλίτσες.
1: Ζυγοπουλίτσες, δεν κάνουμε ζυγοπουλίτσες επανειδητικά. Τι είναι, διακοπάρες?
0: Τέλος πάντων, βλέπουμε και ανθρώπους που κάνουν διακοπές που δεν θέλαμε να τους βλέπουμε, πεις να κάνουν σαν Βόλο. Η σίγαση. Δίκιο έχεις.
1: Έβλεπα τις προάλλες ένα ρεπορτάζ, ναι, με, για τους billionaires που πάνε και κάνουν διακοπές στη Μύκονο. Το έχεις δει αυτό? Για τους billionaires, τέλος πάντων, που πάνε και κάνουν διακοπές στη Μύκονο.
0: Δεν έχω την billionaire.
1: Από κοντά δεν έχεις την billionaire?
0: Έχω δει. Δουλεύω για
1: σωστά. Και το θέμα είναι ότι έλεγαν, ρε παιδί μου, ότι και καλά έχουν τόσο πολύ φορτωμένο πρόγραμμα και είναι τόσο πολύ περιορισμένες οι διακοπές που έχουν να κάνουν, που έρχονται ξέρω εγώ στη Μύκονο, πίνουν ό,τι πίνεται. Και μετά εκείνη η δουλειά τους, γιατί σε αυτούς είχε συνέντευξη, ουσιαστικά είχε συνέντευξη νοσηλευτές, οι οποίοι τους καλούν αμέσως μετά το hangover, που μπορεί να είναι χάλια, ξέρω εγώ, να τους κάνουν τις ειδικές τους ειδικούς ορούς, ώστε να τους επαναφέρουν για να μπορέσουν κανονικότητα την επόμενη μέρα να ξανακάνουν αυτόν τον κύκλο του αλκοόλ και του ποτού. Ναι, για να γίνουν χάλια.
0: Τι να πω.
1: Τίποτα.
0: Όπως το βρίσκω καθένα.
1: Καλά.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
3: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
4: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
3: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
4: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
3: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
4: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
3: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
5: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
6: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
7: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
6: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
7: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
6: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
7: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
8: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός Τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
9: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
10: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
11: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
12: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
13: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
14: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
15: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
16: brow lamination και lash lift,
17: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
18: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
19: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
20: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
21: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
22: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen in Deutschland?
23: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
24: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
25: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
26: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
27: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
0: Φροντιστήριο Γερμανικών Μπριγκίτε Ντάνου.
1: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
2: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
3: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22 61 081 677.
4: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
6: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
5: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
5: Τηλέφωνο 22610 26 574.
7: Ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
28: Παναγιωτόπουλος, αλλού εμπέβεσαι Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
29: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
28: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
29: Τηλέφωνο 22611 81 380.
30: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
31: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
32: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
31: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
30: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
31: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
30: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
33: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
31: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκουσί είναι στην παρέα σου. Η Λένε Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, εσύ μα κάθεται ακριβώ απέναντί μου. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα που είμαστε έτσι εδώ παρέα. Θα σιγά σιγά πλησιάζει και αυτή η εκπομπή εδώ στο τέλο τη, η αλήθεια είναι.
0: Μην.
1: Τι. Δεν το είπα.
0: Πώ ετοιμάζετε για διακοπέ όσοι δεν έχετε πάει ακόμα? Εμεί επειδή δεν έχουμε πάει, σα τα λέμε. Ναι. Σε τι φάση είστε?
1: Σε φάση που μαζεύουν τα πράγματά τους προφανώς.
0: Θέλω να πιστεύω ότι έχετε οργανώσει τα πράγματά σας. Δηλαδή με παίρνει μια της προάλλης ένας φίλος.
1: Ναι.
0: Και μου λέει θέλω να πάω αμοργό. Θέλω να πάω 9 μέρες.
1: Εσύ θες να πας αμοργό?
0: Εγώ είμαι αμοργό, βρε παιδί μου, τότε που θα είναι. Okay. Και έχω και σπίτι. Τι θέλω να πάω?
1: Ναι.
0: Θέλω να νοικιάσω ένα σπίτι 9 μέρες. Θα είμαστε, θέλουμε ένα σπίτι γιατί θα είμαστε 2 άτομα κτλ. Θέλω να νοικιάσουμε και ένα αυτοκίνητο. Και έχω αυτό το budget.
1: Ναι.
0: Του λέω. Πάρε ένα κάμπινγκ, ένα τηλέφωνο. Μπορεί να σε φιλοξενήσει. Γιατί δεν υπάρχουν καταλήμματα.
1: Έτσι είπες. Και σαν άνθρωπο.
0: Ξέρει, φίλε, να σου πω κάτι. Αρχικά, τα μπάτζετ τα οποία συζητάνε είναι αλλού. Είναι σαν να μην ξέρεις που πας. Mm. Δηλαδή, αν θες να μείνεις σε ένα καθαρό κατάλημα, σε ένα κατάλημα το οποίο έχει κάποιες ανέσεις. Δεν είναι, ας πούμε, την εποχή του βομβαρδισμού της Χιροσίμα και του Ναγκασάκη. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, μοιραία, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν αυτή τι περιπτώσει.
1: Πανίγυρο, δεν υπάρχουν καλά στα καταλήμματα που είναι.
0: Χρέπια.
1: Ναι.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα αφήνει ένα ζευγάρι.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Είναι Αντέλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ στις επάλξεις. Μιλάμε για τα διάφορα πράγματα. Εγώ θέλω να σου πω ότι αν δεν έχεις βρει έναν τρόπο να έχεις κλείσει κάποια πράγματα, είναι δύσκολη.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τρόποι στα μέρη στα οποία βρισκόμαστε. Και ακόμα και που είναι η μόνιμη μας κατοικία, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην έχει πάρα πολλούς κόσμους τη δυνατότητα να πάει διακοπές.
0: Καλά, μπορεί να πας και ένα φίλο σου, παιδί μου.
1: Αυτό είναι. Θέλω να πω. Υπάρχουν τρόποι. Μπορείς να πας ένα φίλο σου. Ναι. Μπορείς να βρεις και να ξεκλέψεις χρόνο. Δηλαδή, ακόμα ξέρεις τι συνειδητοποιώ εγώ, ότι ακόμα και το να κάτσεις στο σπίτι σου τρεις μέρες, χωρίς να κάνεις τίποτα όμως. Τίποτα. Ζερό. Μηδέν. Να είσαι δηλαδή στο κρεβάτι σου, στον καναπέ σου, στο σαλόνι σου, στο σπίτι σου, εκεί που αισθάνεσαι άνετα, και απλά να ξεκουραστείς. Ακόμα και αυτό είναι πολύ μεγάλο δώρο.
0: Κοίτα. Θεωρώ ότι το burnout δεν έχει να κάνει με τη σωματική κούραση. Έχει να κάνει με την ψυχική.
1: Αλήθεια, το λες.
0: Και την εγκεφαλική. Ναι. Δηλαδή, αν δεν αλλάξει και λίγο παραστάσεις, αν δεν πας να κάνεις μια ωραία θάλασσα κτλ.
1: Σίγουρα. Δεν εννοώ να κλείσεις πίσω, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν επιλογές. Είναι και η χώρα μας τέτοια που τις δίνει τις επιλογές αυτές, έτσι.
0: Σπάστε τα αυτή, Αναστασία.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε με Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω. Αυτό είναι λοιπόν 5η 30 του Ιούλη και κάπως έτσι αποχαιρετάμε. Αύριο όμως ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συνότητα θα είμαστε παρέα σου. Δεν θέλω να ξεχνάς ότι εμείς μέχρι το 15 Αύγουστο είμαστε ντάμα.
1: Έτσι. Ακριβώς.
0: Οπότε μην φοβάσαι τίποτα. Καθόλου. Είμαστε εμείς εδώ για σένα.
1: Θα σας κάνουμε την καλύτερη παρέα και την καλύτερη συντροφιά. Μέχρι τότε όμως.
0: Bye. Φιλάκι.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι μία.
2: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
3: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
2: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
3: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
2: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ!
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ!
3: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
2: Πίτσα Ελντόνα.
3: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
2: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
3: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
2: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 88 646.
4: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
5: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
6: Φράουλα, παρακαλώ.
4: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
7: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 22 61 0 23 100, στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
8: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
7: Φράουλα, 22 61 0 23 100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
9: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
10: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
9: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
10: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
9: Ναι, ο καλός μου.
11: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
12: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
13: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
14: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
15: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
16: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
17: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
18: Ωραίο, ε.
17: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
19: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
20: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22 61 0 29 256. Κινητό 69 32 21 68 68.
21: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
22: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22 61 0 80 100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
23: Πάρτι.
24: Εκδήλωση.
23: Θεατρική παράσταση.
0: Live μουσική βραδιά.
1: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
0: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
18: Sonus Events.
0: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
1: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
0: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
1: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
0: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
0: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
23: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House.
24: Gadget House.
23: Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών.
24: Gadget House.
23: Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λεβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House.
24: Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
25: Διονύσια 2026. Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλη Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-6151-56. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe, Ανδριαδάκη και Φίλωνος στη Λιβαδιά.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα της 5ης 30 Ιουλίου του 2026. Καλώς ήρθατε σε μια πολύ πολύ καλοκαιρινή μέρα και πάλι εδώ μαζί. Αύριο θα έχουμε μια εκπομπή αφιερωμένη στις τυχερές ημέρες του Αυγούστου που μπαίνει πανηγυρικά μεθαύριο για τον καθένα ξεχωριστά, αναφερόμενη και στις πλανητικές επιρροές. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το Σου Έχω Νέα της 5ης, εδώ στην πρώτη τελευταία μέρα λοιπόν του Ιουλίου. Πάμε να δούμε με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής πράγματα τα οποία νομίζω ότι θα μας αφήσουν και λίγο άναυδους. Θα μιλήσουμε για την Ευρώπη, για απαγορεύσεις και πρόστιμα, για κανόνες σε παραλίες που πρέπει να γνωρίζουμε και βεβαίως τι ισχύει και στην Ελλάδα στις παραλίες, ποιοι κανόνες υπάρχουν που εμείς συνήθως περνάμε τα καλοκαίρια μας και τις περισσότερες φορές τους αγνοούμε. Αγαπημένο τραγούδι και επιστροφή σε πολύ λίγο εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα με το Σου Έχω Νέα σε πλήρη εξέλιξη.

Ευρώπη λοιπόν, απαγορεύσεις και πρόστιμα και μπορεί να ζούμε σε ονειρικές έτσι μέρες, σε διακοπές. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι αυξάνεται η πίεση από τον υπερτουρισμό σε πάρα πολλές περιοχές της Ευρώπης και υπάρχει και ένας μεγάλος κίνδυνος πλέον για τις παράκτιες περιοχές, για το περιβάλλον δηλαδή των παράκτιων περιοχών, με πολλές παραλίες της Ηπείρου να έχουν ξεκινήσει για να θεσπίζουν όλο και πιο αυστηρούς κανονισμούς και για τους λόμενους. Για να αποφύγουμε λοιπόν κατάσχεση προσωπικών αντικειμένων, γιατί μπορεί και αυτό να γίνει, και καταβολή προστίμων, πρέπει να ενημερωθούμε για όλους τους κανόνες που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη και για την Ελλάδα γενικά, για τον εξοπλισμό μας στην παραλία, για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στο περιβάλλον, τα πάμε σε ευρωπαϊκές παραλίες. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, γιατί είναι και πάρα πολύ χρήσιμα.

Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, Πέμπτη σήμερα, 30η ημέρα του Ιουλίου, και ασχολούμαστε με απαγορεύσεις σχετικά με νόμους που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη για τα καλοκαίρια μας, για τις παράκτιες περιοχές, για τις παραλίες. Πάμε να δούμε λοιπόν τις απαγορεύσεις σχετικά με τον εξοπλισμό της παραλίας. Ορισμένες παραλίες, πρέπει να σας πω, ότι απαγορεύουν τη χρήση εξοπλισμού για να προστατεύσουν το φυσικό τους περιβάλλον. Κάποιες από αυτές θα σας αναφέρω έτσι ενδεικτικά. Η παραλία στην Καραϊβική της Ιταλίας, που δεν είναι άλλη από τη Σαρδινία, η Πούντα Μολέντης, στην περιοχή Βιλαμίσιους, έχει επιβάλει περιορισμούς στη χρήση ομπρέλων αλλά και σκηνών μέσα στην παραλία. Πρέπει να σας πω ότι ο δήμαρχος της περιοχής είχε αρκετά ανακοινώσει ότι μόνο άτομα άνω των 65 ετών και όσοι έχουν παιδιά κάτω των 10 ετών θα έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν στην παραλία αυτή είτε την ομπρέλα τους είτε τη σκηνή τους. Και μετά από πολύ έντονες αντιδράσεις, ο χρόνος αυτός άρχισε να τροποποιείται και ανά μία οικογένεια και ανά μία ομάδα, υπό την προϋπόθεση ότι θα τοποθετείται στο σημείο που υποδεικνύουν οι υπάλληλοι της παραλίας και όχι όπου θέλει ο καθένας.

δεν θα κοιμηθώ. Στα όνειρά μου θα χαθώ. Και μες στη μοναξιά μου. Ποιος είναι, ψάχνω για να βρω.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610 26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
2: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
3: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
2: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
3: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
2: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
3: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
2: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
3: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
4: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
5: Πλυντήριο αυτοκινήτων
4: Αφιβόκλη
5: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
4: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
5: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
4: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.
6: Σιγά, βρε Γιώργο. Σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
7: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
9: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
10: Βρε Μέρι, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
11: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτομο.
12: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
13: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
14: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
13: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
14: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
13: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
14: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
13: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
14: Τηλέφωνο 2261-300-770.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής. ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
15: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
1: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
1: Τηλέφωνο 22610-26574.
12: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
16: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
17: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
16: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
17: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
16: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
17: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
16: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
15: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
18: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
19: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
18: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
19: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
18: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
19: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
20: Also, ja, da finde ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
21: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
22: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
1: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
22: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
1: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
22: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
1: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
22: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
1: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 2261-081-677.
22: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.

0: Κανόνες λοιπόν σε παραλίες της Ευρώπης, που και εδώ υπάρχουν στην Ελλάδα, θα τα πούμε και αυτά. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στη Σαρδινία. Η παραλία Πελώσα. Οι κανονισμοί εκεί ορίζουν επισκέπτες που μπορούν να χρησιμοποιούν πετσέτες θαλάσσης μόνο αν τοποθετήσουν από κάτω χαλάκια, τα οποία συγκρατούν λιγότερη άμμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κανόνας αυτός θα εφαρμοστεί πιο αυστηρά φέτος, με τα πιθανά πρόστιμα να είναι 100 ευρώ και βέβαια επιτόπου. Αφήνουμε όμως τις γείτονες χώρες, αφήνουμε και τις πολύ τουριστικές περιοχές όπως η Ιταλία, η Σαρδινία και όλες αυτές, και πάμε να δούμε αναλυτικά τι ισχύει στη χώρα μας, τι ισχύει στην Ελλάδα αναφορικά με απαγορεύσεις και με πράγματα που ίσως και δεν γνωρίζουμε και ισχύουν σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας και σε κάποιες παραλίες για να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον.
1: Δεν μ' αφορά πως τα περνάς,

Στην Ελλάδα, λοιπόν, φίλες και φίλοι, εν έτη 2026, ντάλα καλοκαίρι, εν μέσω καλοκαιρινής ραστόνης, και ισχύουν κάποιες, έτσι, θα πω, κάποιοι κανόνες, όπου φιλοδοξούν να θέσουν ένα τέρμα σε ξαπλώστρες και ομπρέλες εδώ στη χώρα μας, σε 251 παραλίες, δεν είναι και λίγες. Στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοιες παραλίες που δεν επιτρέπεται καμία μορφή κατασκευής, καθώς και ξαπλώστρες και ομπρέλες προς ενοικίαση, αλλά και προσωρινές κατασκευές. Ειδικότερα, η χώρα μας έχει απαγόρευση, ώστε δεν μπορούμε ούτε να ενοικιάσουμε ομπρέλες, ούτε να βάλουμε ξαπλώστρες, σε 251 παραλίες ανά την επικράτεια. Πολλές από τις οποίες αποτελούν θαλάσσιες περιοχές με προστασία Natura 2000.

Πάμε να δούμε λοιπόν αναλυτικά, φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, ποιες είναι οι περιοχές που δεν επιτρέπεται να στήσουμε σκηνή, να βάλουμε ομπρέλα, να βάλουμε ξαπλώστρα. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης της ακτογραμμής και αποκλείονται κάθε παρέμβαση, απεκλείεται κάθε παρέμβαση που μπορούμε να κάνουμε σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τη φυσική μορφή σε αυτές τις παραλίες και να επηρεάσουν αρνητικά και τις οικολογικές τους λειτουργίες. Να πούμε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται ουσιαστικά σε μία στρατηγική για τον περιορισμό αυτής της απίστευτης τουριστικής ανάπτυξης, του υπερτουρισμού που υπάρχει στη χώρα μας, με τη διαχείριση σε κάποιες ελληνικές ακτές να παραμένει και για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής να μας φέρουν όλο και πιο μπροστά σε τέτοιες αποφάσεις που αφορούν παρθένες παραλίες που πρέπει να παραμείνουν έτσι.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2. Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
1: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήπια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
0: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
1: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
0: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
1: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
0: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
4: Ωχ, μου την έσπασε!
3: Ποιος πάλι?
4: Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
3: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθραστα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
0: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
3: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
0: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
3: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
1: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
5: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
6: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
1: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
7: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
1: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
7: Τηλέφωνο 22611-81380.
8: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
9: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
10: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
9: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
8: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
9: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
8: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
1: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
9: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
11: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
12: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
11: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
12: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
11: Ναι, ο καλός μου.
13: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
14: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
15: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
16: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
15: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
16: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301 1371.
17: Διονύσια 2026. Ο Δημορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια ξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-6151-56. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe, Ανδριαδάκη και Φίλωνο στη Λιβαδιά.
18: Εκδήλωση.
19: Θεατρική παράσταση.
18: Live μουσική βραδιά.
19: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
18: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
20: Sonus Events.
18: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
19: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
18: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
19: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
18: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
18: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Βλέπουμε περιοχές κολύμβησης και το πρόστιμο είναι 135 ευρώ για κάθε παραβάτη, ενώ πολλές παράκτιες περιοχές στην Ιταλία έχουν επίσης απαγορεύσει το κάπνισμα, ιδίως σε περιφέρειες όπως η Απουλία, η Σαρδινία, η Βένετο, η Εμίλια-Ρωμάνια.

Κόβονται με τσουκτερά πρόστιμα για τους παραβάτες, απαγορεύσεις που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, με τον υπερτουρισμό, αλλά και απαγορεύσεις που έχουν να κάνουν και με την προστασία αυτών των περιοχών που εντάσσονται στο Natura 2000. Πάμε να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει σε αστικά κέντρα και παραλίες. Πάμε πρώτα στην γειτονική μας Νότια Ιταλία, στο Σορέντο. Η περιπλάνηση στην πόλη φορώντας μπικίνι μαγιό μπορεί να κοστίσει πρόστιμο μέχρι 500 ευρώ. Εγώ πάντως που ήμουν, δεν θα πω ποιο νησί, δεν θέλω να πω, το 2022 έβλεπα πάρα πολλούς τουρίστες να κυκλοφορούν με το μαγιό από το πρωί μέχρι το βράδυ και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, αρνητική θα έλεγα, γιατί δεν είναι πάντα και το αισθητικό αποτέλεσμα αυτό που θέλεις να βλέπεις μεταξύ μας. Πάμε σε αγαπημένο τραγούδι και επιστρέφω.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Είμαστε εδώ, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και εν μέσω καλοκαιρινής ραστόνης έχουμε ανοίξει μια συζήτηση για όσα επιτρέπονται και για τα όσα απαγορεύονται σε ευρωπαϊκές παραλίες και όχι μόνο σχετικά με τους λουόμενους και σχετικά με τη συμπεριφορά των λουόμενων. Έχουμε πάει λοιπόν στην Πορτογαλία τώρα, φύγαμε από την Ιταλία, όπου πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια παρατηριστική πόλη που ονομάζεται Αλμποεφέρια και στην οποία όποιος συλληφθεί να φοράει μόνο μαγιό εκτός των καθορισμένων παραλιακών περιοχών, των ξενοδοχειακών ζωνών ή κοντά σε πισίνες, αντιμετωπίζει πρόστιμο που μπορεί να φτάσει από 300 μέχρι 1500 ευρώ. Δεν το λες και λίγο.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
2: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
3: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
2: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
3: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
2: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
3: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
2: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
4: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
5: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
6: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
5: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
6: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
5: δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση
6: και τεχνολογία LPG για σύσφυξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
5: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
6: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
5: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
7: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
1: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
8: Φράουλα, παρακαλώ.
7: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
9: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
1: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
9: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
1: Μπάμπι, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
10: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
1: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
10: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
5: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
10: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
5: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
10: Τηλέφωνο 2261-300-770.
11: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής? Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
12: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
13: Θέλεις
14: να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
13: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
14: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
13: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
14: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
13: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
14: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
13: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22610-81-677.
14: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
16: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
15: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
15: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
15: Τηλέφωνο 22610-26574.
17: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
18: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
19: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-87-660.
20: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
21: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, Αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

Και πάμε να δούμε και ορισμένες περιοχές της Ισπανίας, όπως οι πολύ γνωστές μας, η Μαγιόρκα, η Βαρκελόνη, που ισχύουν κανόνες που δεν επιτρέπεται να κυκλοφορείτε τόπλες είναι φοράτε μαγιό σε τοπικά καταστήματα ή εστιατόρια. Αν το κάνετε, αντιμετωπίζετε πρόστιμο μέχρι 300 ευρώ. Στη Μάλαγα τώρα, ο Δήμος έχει τοποθετήσει πινακίδες στα αγγλικά που υπενθυμίζουν στους επισκέπτες ότι οι τοπικοί κανόνες συμπεριφοράς έχουν να κάνουν και με την ενδυμασία και ισχύουν και για αυτούς. Δεν μπορείς δηλαδή να καθίσεις σε ένα εστιατόριο μετά το μπάνιο φορώντας μόνο το μαγιό σου. Στην οίκαια της Γαλλίας τώρα, για να δούμε τι ισχύει, οποιοδήποτε, τόσο αν είναι τουρίστας, όσο και αν είναι και τόπιος, κυκλοφορεί τόπλες στην πόλη, μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο μέχρι 35 έως 40 ευρώ. Στην πόλη Βαρένα τώρα, στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας, πας να φας με το μαγιό σου ή να κυκλοφορήσεις τόπλες σε παραλία ή με μαγιό σε ξενοδοχείο, σε ξενοδοχειακό συγκρότημα εκτός της πισίνας, τότε και τιμωρείς επίσης με επιβολή προστίμου.

Οι λουόμενοι στην Πορτογαλία αντιμετωπίζουν πρόστιμα χιλιάδων ευρώ αν ακούνε μουσική πάρα πολύ δυνατά. Τα φορητά ηχεία που παίζουν μουσική σε υψηλή ένταση και ενοχλούν ντόπιους και τουρίστες έχουν απαγορευτεί. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 μέχρι 4.000 ευρώ. Τώρα, όποιος ουρήσει μέσα σε παραλία, μέσα σε θάλασσα, έχει πρόστιμο το οποίο φτάνει τα 750 ευρώ. Εγώ θέλω μόνο μια ερώτηση να κάνω εδώ. Πώς θα σε καταλάβουν? Και τίποτα άλλο δεν λέω.

απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

Με αυτά λοιπόν τα πρόστιμα και με τις απαγορεύσεις που ισχύουν και στη γειτονική μας έτσι Ιταλία, αλλά και σε τουριστικές περιοχές ανά την Ευρώπη, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού σου έχω νέα. Το καλοκαίρι ναι, έχει ελευθερία, έχει ανεμελιά, έχει όμως και επιβολή κανόνων για όλους μας. Και είναι μια εποχή που νομίζω ότι επειδή βρισκόμαστε πάρα πολύ όλοι εκτός σπιτιού, οφείλουμε να σεβόμαστε το ένα στον άλλον, να σεβόμαστε και τις παραλίες μας, να σεβόμαστε και τον τρόπο με τον οποίο η φύση και η θάλασσα μας δίνει ζωή, μας δίνει υγεία, μας δίνει ενέργεια. Οπότε θεωρώ ότι καλό θα είναι να θεσπιστούν πολλοί κανόνες για το πώς συμπεριφερόμαστε πλέον στην παραλία, γιατί είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και λόγω του υπερτουρισμού αλλά και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Φτάσαμε στο τέλος, σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Είναι το Σου Έχω Νέα της Πέμπτης, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και δεν σας αφήνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας για μας. Φιλιά, αγάπη και ξέγνια στο καλοκαίρι σε όλους.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 3.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
4: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
5: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
6: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε.
7: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
6: Ξέρεις τι μου είπανε,
7: πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
6: Καλά, και πότε προλαβαίνουν?
7: Στο Σώμα λένε, με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
6: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα?
4: Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 331.
8: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός Τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383, καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
9: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
7: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
9: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
7: Τούρτα και μετά απόλαυση.
4: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
10: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
4: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
10: Πήρες και ποτά? Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
4: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
10: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
1: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
11: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
1: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
11: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
1: Ναι, ο καλός μου.
12: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
4: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
13: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
14: Ωραίο, ε.
13: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά.
14: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
15: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
16: Αρτί.
17: Εκδήλωση.
16: Θεατρική παράσταση.
17: Live μουσική βραδιά.
16: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
17: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
18: Solus Events.
17: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
16: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
17: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
16: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
17: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
17: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
19: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
20: Διονύσια 2026. Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλη Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-615156. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe, Ανδριαδάκη και Φίλωνος στη Λιβαδιά.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
2: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
1: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
2: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
1: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
2: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
1: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
2: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
3: Ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
4: Παναγιωτόπουλος, αλλού ΕΝΠΕΒΕΣΕ Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και ΠΕΒΕΣΕ, ρολά και σίτες.
5: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
4: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
5: Τηλέφωνο 22611-81380.
2: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
6: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
7: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
6: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
7: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
6: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
7: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
6: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
5: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
8: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
9: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
8: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
9: Θα μας βρείτε Λιβαδιά, Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
10: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
11: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
12: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
11: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
12: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Palso, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε

0: Αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
1: Φροντιστήριο Γερμανικών Μπριγκίτε Ντάνου.
0: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
1: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
0: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22 61 081 677.
1: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
0: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
2: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
0: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
0: Τηλέφωνο 22610 26 574.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
5: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
6: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
5: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
4: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
5: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
7: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
8: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
5: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
9: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
10: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
9: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
10: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
9: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ.
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ!
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ!
10: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
9: Πίτσα Ελντόνα.
10: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
9: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
10: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
9: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 88 646.
11: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
12: Πλυντήριο αυτοκινήτων
11: Αφιβόκλη.
12: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
11: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
12: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
11: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.

0: Μπράβο, παιδιά, σας το λέω κάθε μέρα. Γιατί το αμάξι είναι το τετριμένο, ρε παιδί μου. Θα βάλεις ραδιόφωνο, όπως και να έχει. Τι θα κάνεις το αμάξι? Στο σπίτι όμως φέρε το πιστό σου ακροατής. Και μπράβο και congratulations.
1: Πάντα, πάντα. Από το πρωί, από το πρωί.
0: Σαν αμοξύλ, τρεις φορές τη μέρα. Πάρα πολύ ωραία. Και θέλω τώρα, θέλω να, έτσι, να μου πεις και τρία πράγματα για σένα. Να μην σε βάλω να παίξεις τώρα. Θέλω να μου πεις
1: πού θα. Όχι, όχι, βάλε με, βάλε με. Ταλαιπώρησέ με, Γιάννη μου.
0: Έχω και άλλους τρόπους να σε ταλαιπωρήσω. Μην αγχώνεσαι. Αρχικά πες μου πόσο χρόνο είσαι. Να, ταλαιπωρία.
1: Έλα, μωρή Γιάννη, τώρα είμαι κι εγώ μικρούλα.
0: Ήθελες ταλαιπώρια, ήθελες ταλαιπίτσα. Πάρ' την τώρα, το ζήτησες. Σου ήρθε. Πόσο χρόνο είσαι?
1: Όχι, μωρή Γιάννη. Είμαι λίγο.
0: Αν δεν μου πεις, θα συνεχίζω.
1: Όπως είπε η άλλη κυρία που τη ρώτησε, η Ανίτα Πάνια, είμαι 40 και κάτι.
0: Τι κάτι?
1: 40 και μισό.
0: Μισό, μισό άδειο, μισό γεμάτο.
1: Μισογεμάτο θα έλεγα.
0: 40 και κάτι, 40 και 20, 60. Τέλεια μαθηματικά. Κατάλαβα, όταν φτάνουμε σε αυτά, έρχεται η επικουρική σύνταξη, είναι στη γωνία και περιμένει. Και θέλω να μου πεις και τι θα κάνεις το καλοκαίρι για να περάσουμε ακόμα... και σε νοικοπέργη.
1: Ακόμα δεν έχω σχέδια, σίγουρα. Αλλά σίγουρα κάτι θα κάνω. Εμένα μου αρέσει και η Αθήνα, δηλαδή όλα αυτά που λες.
0: Πες τα, φίλοι μου.
1: Ας φύγουνε όλοι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Αθήνα και άμα κατέβεις κέντρο, είναι σαν να είσαι σε νησί.
0: Είναι σαν να είσαι σε Σπιναλόγκα, βέβαια. Είναι και πολύ άδεια, αλλά αυτό είναι και το πάρα πολύ ωραίο.
1: Όχι, εννοώ κάτω από την Ακρόπολη.
0: Κάτω από την Ακρόπολη, τι να κάτσω να κάνω, κοιτά την Καριάτιδα. Να πάω σε κανένα μπαράκι, σε κανένα ουζερί, να πιω τίποτα, να ξεχάσω τους πόνους μου, να γίνω λιάρδα, να πάω σπίτι να κοιμηθώ. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
1: Ναι, κάνεις μπαρότσακα, γιατί έχει πολλά μπαράκια. Μπαίνεις στο ένα, βγαίνεις στο άλλο.
0: Το θέμα είναι, θα σου πω τώρα και το τελευταίο μου το θέμα εμένα, βέβαια. Θέλω εγώ να τζάσουν όλοι να μην έχει κίνηση να διαθύνει, αλλά πας στο μπαράκι να έχεις και έναν άνθρωπο να κάνεις ένα φλουρτ. Με ποιον θα φλερτάρω εγώ?
1: Απλά έχει και έχει ξένους ανθρώπους.
0: Και πώς θα μιλήσω, χάμπου γιουμπού, δεν θα πιω και 10 τζιν.
1: Μια χαρά τα λεφτά.
0: Θα βρω εγώ νοερό γκόμενο. Άμα γίνω και λιάρδα, θα μιλάω εγώ έτσι, σε ένα όραμα, στη Μάρτζη. Για όλα υπάρχουν λύσεις.
1: Γιατί έχει το χαμόγελο, Βρυγιάννη μου.
0: Ναι, το έχω το χαμόγελο.
1: Θα σκεφτείς όλους. Τελείωσε.
0: Και το τουρίστικο. Στον τρελό.
1: Και θα βλεφαρίσεις και τα υπέροχα ματάκια σου.
0: Α, τέλει. Θα βάλω και βλεφαρίδα τεντόπαρο να γίνει χαμόγελο. Πόσο θύελες. Για όταν πας παραλία εσύ, γιατί μου είπε σίγουρα κάτι θα κάνεις, εγώ θα σου δώσω ένα jukebox, μηνιαία συνδρομή, να ακούς τα βιβλιαράκια σου, να μορφωθείς, να καλλιεργηθείς, να είσαι όπως πρέπει.
1: Ωραία.
0: Πέθανες. Α, εντάξει. Ναι.
1: Νόμιζα ότι θα μου δώσεις κανένα αντιλιακό.
0: Όχι. Μα αντιλιακά θα δίναν όλοι. Είναι πολύ τετριμένο για την παραλία. Εγώ συνδυάζω και ψυχαγωγία και μόρφωση και καλλιέργεια.
1: Έτσι, μπράβο. Να καλλιεργηθούμε.
0: Να καλλιεργηθούμε τα πατάτα. Λοιπόν, έχω ήδη πάρει το τηλέφωνο σου, είσαι πανέτοιμη. Σε αποχαιρετώ, σε φιλό. Είσαι η πρώτη τελευταία ακροάτρια.
1: Καλές διακοπές σου εύχομαι. Καλό καλοκαίρι.
0: Και σε σένα, αγαπημένη, και σε αποχαιρετώ με χαλή Νίκου Απέργη. Πολλά, πολλά, πολλά φιλάκια. Τώρα εσύ δυναμώνεις την ένταση, γιατί έρχεται ο Νίκος και ακολουθούν εννοείται επιτυχιάρες.

0: Το κορμάκι, το φιδίσιο, κούνα το εμπρός και πίσω. Γιατί σου έχω Κώστα Καραφώτη εδώ στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 για μία ωρίτσα ακόμα. Γιάννης Κατινάκης στην πρώτη τελευταία εκπομπή της σεζόν. Και θέλω έτσι να έρθεις πιο κοντά μου. Θέλω να μου στείλεις πολλά μηνυματάκια έτσι να μου πεις πόσο θα σου λείψω. Γιάννη, θα πάθουμε σύνδρομο στέρησης και άλλα τέτοια καθόλου ματαιόδοξα πράγματα. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Κουράγιο αδέρφια μου, κουράγιο στα αδέρφια που είναι στην κίνηση, που πηγαίνουν στη δουλειά, που σχολάνε από τη δουλειά. Καλά, μας σχολάς βέβαια, καλό είναι, γιατί πας σπίτι. Αν πηγαίνεις όμως τώρα στη δουλειά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για σένα και τα νεύρα σου είναι και ζαρτιέρες και ζαρντινιέρες, μη σου πω. Περνάω σε ένα μικρό διαλυματάκι, έτσι. Α, η Μαρία μου στείλε. Α, και ο Τζέρι μου έχει στείλει. Α, και άλλη Μαρία έχω. Δύο Μαρίες και ένα Τζέρι έχω στο Viber μας. Τι ωραία, τι καλά. Περνάω σε ένα διαλυματάκι, πάρα πολύ μικρό, τρία λεπτάκια. Δείξε μια μικρή υπομονή να με περιμένεις. Δείξε την αφοσίωσή σου και σε λίγο πάλι εδώ θα είμαι.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ.
2: Η ώρα στον ελληνικό είναι 4.
3: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
4: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
5: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
6: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
5: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
6: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
4: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
6: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
4: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
6: Τηλέφωνο 2261-300-770.
3: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 2261-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
5: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
7: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
5: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
7: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
5: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
7: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
8: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
7: Τι είναι αυτό?
9: πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
8: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
9: Ω, σώθηκες.
8: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
9: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
10: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιανακόπουλος Γιάννης.
11: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
12: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
13: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
14: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
15: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
16: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
17: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές, γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
18: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
19: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, Αδελφή Τόλια Ω ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
20: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
21: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
22: Φράουλα, παρακαλώ.
20: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
21: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
23: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
21: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.

Εδώ είμαστε ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατηράκης στην παρέα σου μέχρι και τις 5. Εδώ θα είμαι με πάρα πολύ Νάζι, Σκέρτσο και Τσαχπινιά την πρώτη τελευταία μέρα πριν φύγουμε για διακοπούλες. Που ξαναλέω, δεν θα φύγουμε, θα φύγετε και θα μείνουμε εδώ πέρα οι έξυπνοι, οι σόφρονες άνθρωποι να χαρούμε την άδεια την Αθήνα. Έχω και παρέα στο στούντιο, καλή κακή, δεν κανείς δεν ξέρει, την Έλενα Ντάντζελο, η οποία είναι ένευμα πριν το έμφραγμα και πάρα πολλούς λόγους που δεν μπορώ τώρα να πω. Εσύ θέλω να συνεχίζεις να μου στέλνεις τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Έχω τη Μαρία, Μαράια θα τη λέω εγώ, που μου λέει: Γιάννη μου γλυκέ, θα μας λείψεις πάρα πολύ το καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς θα μου λείψετε, αλλά καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γεμίσω μπαταρίες, να ξεκουραστώ, να μου φύγουν τα νεύρα και στις δύο εβδομάδες που θα ξανάρθω θα είμαι πάλι αυτός ο έξαλλος άνθρωπος. Και τώρα συνεχίζουμε με επιτυχίες. Θέλω να δυναμώσεις, θέλω να έτσι να έρθεις στο τσακίρ το κέφι όπως πρέπει και σου αρμόζει και σε λίγο πάλι μαζί σου. Μπράβο.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
6: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
7: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
9: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
10: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
11: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
12: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι, την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
13: Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μην σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
14: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου...

0: Εξασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
1: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό και κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
0: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφή Βόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
2: Ja, da finde ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
3: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
4: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
5: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
4: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
5: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
4: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
5: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
4: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
5: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22610 81 677.
4: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
6: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
7: Ωραίο, ε,
6: χάλασε το δικό μου.
7: Και...
6: πήρες άλλο τόσο απλά.
7: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
6: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
8: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
9: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 21 68 68.
10: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
11: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
10: Χειροποίητα σάντουιτς, φωλιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
11: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
10: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση για τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
11: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
12: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 89 377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
13: Διονύσια 2026. Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλη Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-6151-56. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe, Ανδριαδάκη και Φίλωνος στη Λιβαδιά.

0: επιτυχίες. Υποδέχομαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Κατά καλό καιρό, στην καρδιά του καλοκαιριού, κάνει τικ-τακ το καρδιογράφημα και μέχρι και τις 5 θα σου κάνω παρεούλα. Βασικά, για να είμαστε ακριβείς, μέχρι και αύριο θα σου κάνω παρεούλα. Αύριο στις 5, συνεχόμενα σερί. Αλλά είπαμε, είναι η πρώτη τελευταία μας εκπομπή και μετά από Σεπτέμβρη πάλι. Και έχω και την Εύη που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας 6937949949 και λέει πώς θα βγάζουμε βάρδια, πώς θα βγάζουμε μάλλον βάρδια χωρίς εσένα. Τι να κάνω, παιδιά, τι να κάνω. Ένα κορμί φιδίσιο, πώς να αντέξω. 11 μήνες ερή, θέλετε εγώ έναν μήνα να αράξω να ξεκουραστώ. Που δεν θα ξεκουραστώ, δηλαδή από εδώ και από εκεί θα είμαι, αλλά καταλαβαίνει. Δεν θα έχω το καθημερινό τουλάχιστον. Θα μας πεις, Γιάννη, δεν μας ενδιαφέρουν τα προσωπικά σου. Θα πω πάσο, δικαίωμα. Περνά λοιπόν σε ένα break και επιστρέφω με πάρα πολλές επιτυχίες.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Good morning.
3: Καλημέρα.
2: Πώς ονομάζεστε?
3: Ελένη.
2: Ελένη μου, που σε ένα γιάρα, πες μας το ποιηματάκι σου.
3: Λοιπόν, το καλοκαίρι έφτασε. Οι δέντες έχουν φτάσει. Και κόσμο στα αναγκαλιά. Έχει
2: περισσότερο. Μισό. Ελένη, πήρες φόρα, περίμενε. Είσαι ανοιχτή ακρόαση, είσαι σε σπηλιά. Πού είσαι, κούκλα μου, γιατί ακούγεσαι λίγο περίεργα.
4: Σα μιλάει ο ελεύθερο ραδιοφωνικό σταθμό στον Ελλήνων.
2: Τώρα, γεια σας. Ελένη, ακούγεσαι από σταθερό, μιλάς ή από κινητό?
3: Από κινητό, μπορείς να έχω καλό σήμα.
2: Έχεις ανοιχτή ακρόαση.
3: Με δείτε το ντομενάκι, να κλείσω τα κατάκια.
2: Μπράβο, κάποια τα χάσαμε. Άκου το Φορτούνι τώρα τι σου λέει. Έτσι σε ακούγα. Λένε την Ελένη έτσι.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
9: Εγώ βάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Φύγαμε για Βογοτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
12: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρο master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: σου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
19: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
0: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης για πολύ λίγο ακόμη στα αυτάκια σου. Και έχω εδώ μηνύματα, πράγματα και θάματα. Έχω την Αντωνία που μου λέει: Γεια σου, ρε Γιάννη, είμαστε η Αντωνία, η Εύη, η Χαρά, η Σοφία και η Βάσο. Πόσες καλεπιά, γυναικονίτης έγινε. Και πάμε από Πάτρα, Λεπτοκαριά. Που να είναι Λεπτοκαριά, κανείς δεν ξέρει. Μένουμε Ελλάδα. Και μας κρατάς παρέες, αγαπάμε πολύ. Και έχουμε λέει και τρία σκυλάκια μαζί, παιδιά με πούλμαν. Πάτε. Τρεις γυναίκες και τρία σκυλιά. Τέσσερις γυναίκες και τρία σκυλιά. Σαν ταινία, πάρα πολύ ωραία. Να περάσετε εξαιρετικά, κορίτσια. Μου. Και εγώ συνεχίζω το πρόγραμμά μου φυσικά με πάρα πολλές επιτυχίες. Οπότε τώρα τι κάνεις? Δυναμώνεις την ένταση, μην το λυπηθείς καθόλου, γιατί έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος που σου λέει: Όπου και αν πας, και προσθέτω εγώ, στο ρυθμό 949 πάντα θα γυρνάς.

0: Αντίο λοιπόν, αντίο, το χάνω και αυτό το πλοίο. Γιάννης Κατινάκης εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Προτελευταία μας μέρα σήμερα, ξαναλέω, και σε αποχαιρετώ προς το παρόν. Τα λέμε αύριο για το τελευταίο αντίο. Και τώρα σε παραδίδω στα αλάνια μας. Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Και Άννα, θέλω το φιλί σου πάρα πολύ.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E, με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και ήσαν νότερα, λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
2: Ούτε δύο μας, ούτε και φίλοι.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
6: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Κιπ μόνο 13,48. Και μαλακτικά Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
11: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
12: Ήμασταν το booster σας.
13: Το energy booster σας.
14: Ωραία, booster.
15: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
16: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
17: Γιατί η Ελένη
18: αδυνάτησε απίστευτα.
16: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
18: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
16: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
18: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
19: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
20: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
19: Μέλι? Για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
20: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
19: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
20: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι πάρει για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το μέλι είναι ο προορισμός.
19: Μέλι Ελευθερίου Βενιζέλου 1 στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
20: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
0: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
20: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
0: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
20: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
1: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
13: Πλυντήριο αυτοκινήτων
1: Αφιβόκλη
13: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
1: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
13: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό και κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
1: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
14: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
21: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-080-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
22: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
23: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει? Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
22: Ω, σώθηκες.
23: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
22: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
23: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιανακόπουλος Γιάννης.
22: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
23: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
24: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
25: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
26: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
27: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
26: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
27: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
26: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
27: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
26: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
28: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
29: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
30: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
29: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
30: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
29: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
30: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
29: Τηλέφωνο 22610-26574.
2: Ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
3: Παναγιωτόπουλος, αλλού εμπέβεσαι Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
4: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
3: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
4: Τηλέφωνο 22611-81380.
5: Πάρτι.
29: Εκδήλωση.
5: Θεατρική παράσταση.
29: Live μουσική βραδιά.
5: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
29: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
6: Sonus Events.
29: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
5: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
29: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
5: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
29: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
29: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: Παντελής Παντελίδης και πάμε στοίχημα. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα για τον Μπαμ και Κράχτο.
1: Φύγαμε!
2: Μπαμ και Κράχτο!
0: Στην Ιαπωνία.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα σε πάω εδώ στα εγχώρια, γιατί από το κακό στο χειρότερο θα πάμε. Βέβαια.
1: Εδώ δεν σταματάει το Μπαμ και Κράχτο.
0: Κατάστημα δίνει 6.000 δολάρια για να πιάσουν εκλέφτη καρτών στα Pokémon.
1: Α, καλά. Είχα παραδοθεί μόνο μου. Είχα ντύσει φίλο μου κλέφτη και είχα πάει να τον παραδώσω. Και τα μοιραζόμασταν 3 και 3.
0: Συγγνώμη, γιατί.
1: Ποιος έκλεψε το Πίκατσου, θα το μάθουμε σύντομα.
0: Υπάρχει κόσμος που κλέβει κάρτες Pokémon.
1: Η ομάδα Πύραυλος.
0: Τι, όντως, υπάρχει τέτοια ομάδα.
1: Ήταν και εκεί στα Pokémon.
0: Όντως τώρα.
1: Ναι. Και είναι και μάλιστα αυτό λέγεται ποινικά.
0: Μισό λεπτό. Πρέπει να τα έχεις πολύ λιμένα τα προβλήματά σου για να κάθεσαι να κάνεις συλλογή με Pokémon. Να κυνηγάς τις κάρτες.
1: Να τα πιάσεις όλα. Πρέπει να τα πιάσεις όλα. Και απ' την άλλη, πρέπει να μην έχεις κανένα πρόβλημα σου λιμένο για να κλέβεις κάρτες Pokémon.
0: Βέβαια.
1: Γιατί δηλαδή είναι η χειρότερη κατηγορία. Για μένα αυτό είναι κακούργημα. Να σαπίσει μέσα. Μέχρι να πάρει το πρωτάθλημα μας.
0: Όταν ήσουν μικρός έπαιζες με τάπες.
1: Όταν ήμουν μικρός.
0: Ή τους βόλους. Τι μπύλε αυτέ.
1: Και με Pokémon έπαιζα και με τάπε και με Pokémon.
0: Έπαιζε.
1: Γι' αυτό με θα κάνω το Pokémon. Γι' αυτό μπορώ να κάνω. Wow, μπαφέ, τέλεια. Πες μου ένα Pokémon και θα το κάνω. Όχι το Πίκατσου. Οποιοδήποτε άλλο.
0: Γιατί Πίκατσου θέλω.
1: Ράιτσου θα πάρει. Ράιτσου. Μπορεί να σου κάνω και Charmander.
0: Charmander. Το κάνει ίδιο. Έχει και ίδια φάτσα με αυτά.
1: Ναι, με το Bulbasaur. Ίδιο είμαι. Και ίδιε συνήθειε.
0: Ο Αλέξης Μαρκάζος σε κάνει να θυμάσαι τα παιδικά σου χρόνια.
1: Στο ρόλο του Bulbasaur, ο Αλέξης Μαρκάζος. Μπαμπεζάρ.

0: Νίνο Ζώζεφιν, τι κάνει στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Παρέα σου κάνουμε καλησπέρες. Μαρία Μαράκη στο Χρήστο και στον Ευρυπίδη που λέει καλησπέρα στα Λάνια.
1: Καλώς
0: του ραδιοφώνου. Οι τάπες λέει Pokémon, λέει στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν μεγάλο κόστος λέει για συλλέκτες. Αλέξη Πεχτάρα, πες μας αν μαζεύεις και.
1: Μαζεύω. Αν ενδιαφέρεσαι και
0: Yu-Gi-Oh.
1: Δεν έχω εγώ την καρδιά του καρτών με το μέρος μου, εννοείται.
0: Τι είναι Yu-Gi-Oh.
1: Ιδέα. Το Yu-Gi-Oh ήταν ένα άλλο παιδικό που ήταν ένα ουσιαστικά χαρτοπαίκτη ο Yu-Gi που όταν. Πάθαινε ότι παθαίνει κάθε χαρτοπαίκτη. Με το που έβλεπε κάρτες μπροστά του, άλλαζε όλη την προσωπικότητα. Άλλο το είναι. Είναι Ιαπωνέζικο τέλος πάντων και εκεί πέρα παίζανε μονομαχίες με κάρτες.
0: Okay.
1: Είχαν κάτι φανταστικά πλάσματα. Ο ένας για τον σκοτεινό μάγο με, με τις μπλε μπάλες, ο άλλος για τον σκοτεινό δράκο. Με τις μπλε μπάλες, ναι. Όλοι με μπλε μπάλες πέρα λίγο, έτσι κι αλλιώς.
0: Παρεπιπτόντως, λέει Ευρυπίδης, αγόρασα λέει τάπες για να παίζω λίγο με τη μικρή μου θυγατέρα που είναι 7. Επίσης, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση σε όλο τον γκρουπ. Σας ακούμε συνέχεια. Γεια σου, Ευρυπίδη.
1: Μόνο και μόνο για το θυγατέρα με κέρδισες.
0: Σε κέρδισες.
1: Άκουσα Ευρυπίδης και είχα ήδη υψηλές απαιτήσεις με το θυγατέρα που αποτελείωσε στο δωνά. Ένα αμάξι από το εμπορικό στον Ευρυπίδη. Ένα κάρο για να πηγαινοφέρνει τη θυγατέρα του.
0: Λοιπόν, Άννα. Αλάνια, πλησιάζουν οι διακοπές σας. Του χρόνου θα σας ακούμε.
1: Μετράνε για τις δικές μας διακοπές.
0: Άννα μου, οι ανακοινώσεις γίνονται από το σταθμό πάντα.
1: Ναι. Προς το παρόν βολέψουμε τις αναφορές.
0: Με τις επιτυχίες.
1: Εννοείται. Ας ακούμε εμείς του χρόνου και θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζονάκης έρχεται και ο Μιχάλης Ατζηγιάννης. Τώρα όμως, Νότης Φακιανάκης.
1: Ένας και μοναδικός.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Τούρτα και μετά απόλαυση.
3: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
4: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
3: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
4: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
3: δερμοαπόξεση με διαμάντι,
4: brow lamination και lash lift,
3: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
4: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
3: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
4: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
3: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
1: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
5: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
1: Αλήθεια, αλήθεια. Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
5: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
1: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
5: Πίτσα.
1: Μπέργκερ.
5: Πίτσα.
1: Μπέργκερ.
5: Πίτσα.
1: Μπέργκερ.
5: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
1: Πίτσα Ελδόνα.
5: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
1: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
5: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
1: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
6: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας.

0: ένδειξη επιτυχίας.
1: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
0: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
1: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
0: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
1: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22 61 081 677.
0: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
2: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
3: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
2: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
3: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
2: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
3: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
2: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
3: Τηλέφωνο 2261-300-770.
4: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
5: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
2: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
6: Φράουλα, παρακαλώ.
5: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
7: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
2: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
7: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
10: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική.
11: Πανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
16: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυλίγω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρυπικνές

0: πρωινές. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
1: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Clearance σε όλα τα επιπλά κήπου στη Γιούς. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το Flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
5: 9 λεπτά και μετά τις 5. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Είναι 5η, 30 του Ιούλη. Είστε στα καλύτερα χέρια με υψηλές θερμοκρασίες. Να σου κρατάμε συντροφιά και να τις εδροσίζουμε εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
6: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, φυσικά δεν μιλάω για άλλα πέρα από τα δικά σας πετρελόπεδα που αλλού στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, sounds.gr κάτω ο ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
5: Θες να δροσίσουμε τον κόσμο,
6: θέλει.
5: Σαν τρελό, ναι, δροσίστε. Εκεί έξω θέλει να βρεθεί με την οικογένειά του και θα δώσουμε οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων εντελώς δωρεάν για νερό, τσουλήθρες, για πισίνες, water fun, water park. Ένα όνομα, μια εμπειρία και πόσο κοντά. 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας βγαίνετε στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού και μπαίνετε κατευθείαν σε mood διακοπών. Το καλύτερο καλοκαίρι είναι εκεί. Φανταστικές νεροτσουλήθρες για μικρούς μεγάλους, κρυστάλλινες πισίνες, δροστερές, ομπρέλες και ξαπλώστρες για να ράξετε όλη την ημέρα. Τι θέλεις, Αλέξη μου, να γράψουνε?
6: Τα καλύτερα. Θέλω να γράψω μακροβούτι. Μακροβούτι τώρα στο 6937-949-949.
5: Τέσσερα οικογενειακά. Θα πάρεις όλη την παρέα. Μπορείς να πας να κάνεις τη γιορτή σου, καλέ. Και να κάνεις τα γενέθλια. Να κάνεις ό,τι θέλεις.
6: Γαμοβαφτίσια μαζί κάνε. Νερό έχει να βουτήξουμε το μωρό. Απλά μην το πας ανοίξει πολύ μελάδι και γλιστράει.
5: Μπείτε στο www.waterfan.gr για να δείτε περισσότερα. Εμείς θα σας ταξιδέψουμε με επιτυχίες. Κατερίνα Λιόλιου και κάνει τίμια το λογαριασμό. Δυναμώστε.

0: υπέροχο κορμί λοιπόν και Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες, τα αλάνια μαζεύονται και είναι έτοιμα για μακροβούτι. Waterfall Park.
1: Έχουμε εδώ πέρα μιλούμια, έχουν μαζευτεί στο Viber μια ώρα σαν του Ικά.
0: Πολλά έχουν.
1: Ακούστε λοιπόν παιδιά, έχουμε φτάσει όλοι σε μια ηλικία που δεν αντέχουμε το δράμα. Το μόνο δράμα λοιπόν εγώ προσωπικά σαν
0: παρκάζω. Έχεις φτάσει σε ηλικία που δεν αντέχει το δράμα.
1: Γέρασα γι' αυτό δεν μπορώ άλλο. Μόνο διακοπές. Μόνο διακοπές που σου βάζω τσακώντα για να περνάει η ώρα μου.
0: Στη μούρη σου φαίνονται τα γεράματα.
1: Δεν το ξέρω. Και στο σηκώτη. Εκεί να δεις.
0: Αυτό δεν φαίνεται.
1: Ευτυχώς. Σε λίγο θα φαίνεται και το ίδιο το σηκώτη. Περίμενε έτσι. Το μόνο δράμα λοιπόν εγώ που θέλω στη ζωή μου είναι να προσπαθώ να κλείσω τη βαλίτσα μου ή να πηγαίνω διακοπές με φίλους μου και να έχουν τσακωθεί και να πηγαίνει η μισή παρέα στη μια πλευρά της παραλίας, η άλλη μισή στην άλλη. Να κολυμπάω εγώ σαν κανείς από τη μια πλευρά στην άλλη και να τους λέω: κάνω και την άλλη σκησούλα μου. Και όπως κολυμπάω τους κάνω: δεν σας είπα τίποτα Φίλιππος για σας. Τι είπε: πρέπει να φύγω, πρέπει να φύγω και να κολυμπάω από την άλλη. Αν λοιπόν δεν κάνω αυτό, θα προσπαθώ να κλείνω τη βαλίτσα μου γιατί πήρα μαζί μου πέντε ζευγάρια παπούτσια. Σαν άλλη 40 ποδαρούσα
0: τότε. Α, το έκανα κι εγώ παλιά αυτό.
1: Τα δύο κλεμμένα. Αν θέλεις λοιπόν και εσύ να τα μάθω αυτά, να τα μάθω προβλήματα, προβλήματα πρώτου κόσμου, θα λέγει κανείς. Mm-hmm. Το Rotterdam πια λέει 163 ολόκληρη, καλά άκουσε, 163 προορισμοί, είναι εκεί και σε καλούνε. Μην χάνεις χρόνο, κλείσε το εισιτήριό σου στο aegean.com ή στο Aegean App.
0: Ψήθηκα να ξέρει.
1: Ήταν, είδες πώς το πούλησα.
0: Λοιπόν.
1: Σαν τα ζευγάρια από τα παπούτσια μου.
0: Σε ένα γρήγορο break, πολύ πολύ γρήγορο, πολύ γρήγορο. Και επανερχόμαστε για το που είμαι και κάποιος από εσάς θα διεκδικήσει. Έλα να το πω.
1: Έλα να το πεις.
0: Να το πω.
1: Πες το.
0: Γουακαμάμα.
1: Φαγητάρες.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με το Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Η μεταγραφική του ενίσχυση συνεχίζει ο Ολυμπιακός. Στα Ερυθρόλευκα αναμένεται να ντυθεί τη σεζόν που ξεκινά ο 21 ετών μεσοεπιθετικός της Παμαλικάο, Γουστάβο Σα, ο οποίος συγκαταλέγεται στους πιο ταλαντούχους νέους Πορτογάλους ποδοσφαιριστές. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με βελγικά δημοσιεύματα, φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Σερλερουά για την απόκτηση του 23 ετών Αλγερινού μέσου Γιασίν Τιτραουί. Στο μεταγραφικό κάδρο της ΣΑΕΚ βάζει τον 24χρονο Γκανέζο μέσο Μπένι Μουκεντή της Γκυμαράες ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, με την ένωση να βρίσκεται σε αναζήτηση ακόμη ενός χαφ μετά για την απόκτηση του Μάγερ. Το φινάλε στη σπουδαία καριέρα του το καλοκαίρι του 2027 προανήγγειλε ο Γερμανός τροματοφύλακας Μάνουελ Νόιερ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Bild.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
9: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του ορπητικού. Ορισεντών. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
14: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
15: Και το πρωί το πάμε τάπα.
16: Συνδέτε πόσο γρήγορες είμαστε.
15: Βεβαίως.
16: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
15: Ψυχές, παρουσίες.
14: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
17: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
18: Είμαι η Αναστασία και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
19: Σπάστε τα όλα. Να μην μείνει τίποτα, γράψτε τα.
20: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
21: Έχω απ' τα βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
14: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
20: Μόνο επιτυχίες.
14: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
22: Ρυθμός 949.
0: Κάπως έτσι ξεκινάμε. Έλα τη δεύτερη ώρα της γέμισης.
1: Οι σιρήνες του πολέμου είναι εδώ και τώρα ήρθε η ώρα να χύσουν δυνατά και οι γραμμές, γιατί είναι ώρα για δώρα. Η ώρα λοιπόν με τα δώρα είναι τώρα, οπότε τηλεφωνάκια να χείρας και παίρνεις όπως είσαι στο 210-68-35-722. Ο πρώτος ή η πρώτη που θα πάρει στο 210-68-35-722 θα παίξει μαζί μας φυσικά την παιχνιδάρα μας που είμαι. Τρεις ήχοι θα ακουστούν. Μία μαντεψιά θα έχεις να μαντέψεις πού ακούς αυτούς τους ήχους, σε ποιο περιβάλλον αντιστοιχούν και έτσι μαγικά μια δωράρα είναι όλη δική σου. 210-68-35.
23: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
24: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
25: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
24: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
25: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
24: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
25: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
26: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
27: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
26: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
27: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
26: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
27: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
26: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
28: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
27: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
29: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
30: Ωραίο, ε, χάλασε το δικό μου.
29: Και πήρες άλλο τόσο απλά.
30: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
31: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
32: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
33: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
34: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι.
2: Θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
3: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
2: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
3: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο.
2: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
3: Θέλεις 7 θέσιο ή 9 θέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
2: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
4: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
5: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
6: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
5: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
6: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
5: Ναι, ο καλός μου.
7: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
8: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
9: Διονύσια 2026. Ο Δημορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλη Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-6151-56. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe. Ανδριαδάκη και Φίλωνος στη Λιβαδιά.
10: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο Ντελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Ντελής. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
11: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
12: Πλυντήριο αυτοκινήτων
11: Αφιβόκλη
12: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
11: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
12: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
11: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τελευταίο Throwback Thursday, παιδιά, για αυτή τη σεζόν και πάρα πολύ χαρούμενη είμαι. Όχι επειδή τελειώνει η εκπομπή, παιδιά, αλλά επειδή πηγαίνουν διακοπές και επειδή έχουμε περάσει τόσο όμορφα όλη αυτή τη χρονιά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Θα ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Josephine λοιπόν έρχεται με το εγώ σε ελάχιστα λεπτά, παρόλο που δεν είμαστε καθόλου εγώ και

back-to-back επιτυχίες, back-to-back φυσικά και οι επιτυχίες οι οποίες είναι του παρελθόντος και έρχονται εδώ πέρα στο μέλλον. Πόσο ωραία τα λέω οι άτιμοι. Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν το φανταστικό πρόμο που έγινε για τη συνεργασία Κατερίνας Λιόλιου Σάκη Ρουβά, έχουμε να πούμε παιδιά σε αυτό το σημείο ότι η Κατερίνα Λιόλιου με το «Η δική μου η τρέλα» είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία πριν έτσι 2-3 χρονάκια, οπότε αποφάσισα να το ξανακούσουμε. Ήταν νομίζω από τα τραγούδια που κάπου εκεί πέρα άρχισε να γίνει το μεγάλο μπαμ. Έτσι τουλάχιστον πιστεύω εγώ. Εσείς, Αθήνα, κλείνω την παρέα σας και επιστρέφω.

αγαπημένο τραγούδι throwback σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, παιδιά, είναι σίγουρα ένα, θα πω εγώ. Η Demi και OG με το Μόνο Μπροστά είναι ένα τραγούδι που γενικότερα εγώ τίμησα πολύ φέτος, οπότε σίγουρα θα ήταν στην τελευταία μας εκπομπή. Αθήνα Κλίμη στην παρέα μας. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Το Μόνο Μπροστά λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά και εσείς δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
3: Παναγιωτόπουλος, αλλού εμπέβεσαι Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
4: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
3: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
4: Τηλέφωνο 22611 81 380.
5: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
6: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
5: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
6: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
5: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
6: Υπεύθυνη σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
5: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
6: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22 61 081 677.
5: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
7: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
8: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
7: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
8: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301 1371.
6: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
8: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
9: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
10: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
9: Ω, σώθηκες.
10: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
9: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
11: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
12: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
11: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
13: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22.

0: 2-61-0-872-72.
1: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
2: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
1: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
2: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
1: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
2: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
1: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13 ορχομενός.
2: Τηλέφωνο 2261-300-770.
3: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
1: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
4: Φράουλα, παρακαλώ.
3: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
5: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
1: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
5: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
7: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
6: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
6: Τηλέφωνο 22610-26574.
5: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
8: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
5: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
8: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
5: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
8: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
9: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
10: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορεί. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
11: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
12: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνες, φωτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λεβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 88 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
0: Be Viral Radio Show.

ψάχνω, παιδιά, τόση ώρα με πιο καλοκαιρινό τραγούδι. Θα πάμε έτσι στη δεύτερη ώρα αυτή τη εκπομπή σιγά-σιγά. Ψάχνω, σκεφτόμουν δυτικές συνοικίες. Όχι όμως, κυρίες και κύριοι. Κώστα Μαρτάκη θέλω. Με αυτό το τραγούδι εγώ μεγάλωσα. Τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ, λοιπόν, θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά. Θυνά κλειμή στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Και μόνο καλοκαίρι θέλω να αισθάνεστε. Όχι καύσωνα, καλοκαίρι. Το ωραίο. Αυτό που αγαπάμε. Αυτό που ερωτευόμαστε και φυσικά λέμε σ' αγαπώ.

Έχουμε πολλές συνήθειες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και συγκεκριμένα στο Throwback Thursday μας, όπως ξέρετε. Φυσικά όμως, παιδιά, δεν υπήρχε περίπτωση να μην ακούσουμε Δημήτρη Κόκοτα και σήμερα, όπως αντιλαμβάνεστε. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι θα ακούσουμε αγαπημένο τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα. Θα πάμε έτσι στο μακρινό, θα έλεγε κανένας, 2026. Προφανέστατα, όπως καταλαβαίνετε, κάνω πλάκα. Το γιατί με τυραννάς παρόλα αυτά έγινε έτσι ένα ωραίο remix. Ο Δημήτρης Κόκοτας είναι πάντα στις καρδιές μας, παρόλο που είναι σε μια δύσκολη συνθήκη τώρα, και μεταφέρουμε θετική ενέργεια.

Για να βρει το προσκήνιο αυτό το καιρό με τη συνεργασία τη με τον Άρτσι. Όμως ρωτάω, τη συνεργασία με τους Going Through τη θυμάστε? Αν ναι, σημαίνει ότι είστε της γενιάς μου. Έρωτα ή πόλεμο, λοιπόν, θα ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Έτσι, για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτή τη εκπομπή και να καταλάβουμε ότι μερικοί μπορεί να έχουμε μεγαλώσει και λίγο. Αχ, Θεέ μου, Αθήνα, κλείνει την παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Μιας και έχουμε αναβήσει, θα μαζέψω και έναν Νίκο Καρβέλα, σας προειδοποιώ.

σαν τους ναυαγούς όταν στα βαθιά ανοίγεστε. Είναι φορές που θυμώνω αλλά και βράζω. Από το θυμό δηλητήριο πανταστάσω. Τότε είναι που θέλω να συγκλίσω. Κι άλλοτε διάπλατα τα χέρια μου να ανοίξω.

0: Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
2: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
3: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
4: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
3: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
4: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο.
3: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
4: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
3: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
1: Αριστοφάνους και Φλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
5: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610 26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
1: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφυξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 89 377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνιμα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660.
9: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
10: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
9: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
10: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
9: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
10: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 331.
11: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
10: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
12: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
10: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
12: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
10: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
12: Πίτσα!
10: Μπέργκερ.
12: Πίτσα!
10: Μπέργκερ!
12: Πίτσα!
10: Μπέργκερ!
12: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
10: Πίτσα Ελντόνα.
12: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
10: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
12: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
10: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6, στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 646.
13: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
14: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
13: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
14: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
13: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
14: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
13: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
14: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
15: Διονύσια 2026. Ο Δημορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-6151-56. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe, Ανδριαδάκη και Φίλωνος στη Λιβαδιά.
16: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
17: Πάρτι.
18: Εκδήλωση.
17: Θεατρική παράσταση.
18: Live μουσική βραδιά.
17: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
18: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
19: Sonus Events.
18: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
17: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
18: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
17: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
18: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
18: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Be Viral Radio Show.

Νίκο Καρβέλα, σας έχω τάξει για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και όποιος συντονίστηκε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε Throwback Thursday σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Και φυσικά μέσα σε όλα, παιδιά, επειδή είναι και το τελευταίο Throwback Thursday μας για τη σεζόν, προσπαθώ να βρω και καλοκαιρινό τραγούδια. Το ψέμα δεν το θέλω, το ξέρετε. Εννοείται λοιπόν ότι οι καλοκαιρινές διακοπές από αγαπημένο Νίκο Καρβέλα θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά. Και εσείς θέλω να μείνετε εδώ πέρα στην παρέα μου, γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις ακόμα.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονίστε κατά τώρα μαζί μου και πιστεύετε ότι μόνο η Ελένη Φουρέρ έχει βγάλει τραγούδι αεροπλάνο, είστε γελασμένοι, παιδιά, γιατί σας έχω νέα. Η Λίτσα Γιαγκούση είχε κυκλοφορήσει το αεροπλάνο πριν πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί να μην ξέρετε ποια είναι η Λίτσα Γιαγκούση. Θα τη μάθετε όμως ελάχιστα λεπτά, γιατί έρχεται πολύ δυναμικά να την ακούσουμε στο Be Viral Radio Show. Αφήνω να κλείσω την παρέα σας και επιστρέφω.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής εκπομπής. Παιδιά, νιώθω ότι φτάνουμε όντως στο τέλος της σεζόν αυτή τη στιγμή και κάπου λίγο συγκινούμε. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, για να σας θυμίσω ποια είναι η Ειρήνη Μερκούρη, η οποία έρχεται σε ελάχιστα λεπτά με το τραγούδι Ναι, το οποίο το βλέπουμε και στο TikTok αυτό το χρονικό διάστημα. Οπότε μην χάνετε χρόνο. Δυναμώστε την ένταση όσο είστε στο αμάξι. Ανεβάστε και το air condition για να μην σκάσετε και επιστρέφω.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
3: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
3: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
1: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
2: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
4: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
8: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
9: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
10: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον, σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
11: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήπια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά, με ποιοτικά και φίνα υλικά.
10: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφή.
11: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
10: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
11: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
10: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
12: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
13: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
12: Τούρτα και μετά απόλαυση.
3: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
14: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
15: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
14: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
15: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
14: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
16: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
17: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, Αδελφή Τόλια Ωμικρόν Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
18: Μηχανοτεχνική Τσουλής. ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
19: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
18: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
18: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
18: Τηλέφωνο 22610-26574.
20: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
21: Ωραίο, ε.
20: Χάλασε το δικό μου.
21: Και...
20: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
21: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
22: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
23: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
24: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
25: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
26: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
25: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
24: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
25: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
24: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
27: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
25: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
28: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
29: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
28: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
29: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
28: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
29: Υπεύθυνη σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
28: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
29: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 2261 081 677.
28: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Big Viral Radio Show, λίγο έτσι πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, έχουμε λίγο ακόμα και φυσικά σας θυμίζω ότι ο Πάνος Κιάμος είναι από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες και σαν προσωπικότητα, αλλά φυσικά και σαν τραγουδιστής. Έχω πονέσει για αυτήν λοιπόν, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά, για εσάς που έχετε πονέσει και θέλετε να βάλετε ένα story, να μας κάνετε tag Big Viral Radio Show και Αθηνά Κλίμη και φυσικά να το αφιερώσετε κάπου που μπορεί να σας ακούνε.

Η Κέρι Γαρμπή έχει επιστρέψει με νέο τραγούδι και συγκεκριμένα με νέο project, όπως με ενημερώνουν από το Control. Όμως, παιδιά, η Κιβωτός με τον Αντώνη Ρέμο που κυκλοφόρησαν στην καραντίνα είναι από τα τραγούδια της, νομίζω, έτσι της λίγο πιο νέας εποχής, αλλά και παλιά ταυτόχρονα, που τα αγαπάμε πολύ. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Πάμε να ακούσουμε την Κιβωτός σε ελάχιστα λεπτά. Και εγώ επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο για την τελευταία μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν, κυρίες και κύριοι. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου και φυσικά μείνετε και στην παρέα μας γιατί έρχεται Άντζελα Δημητρίου με τη μαύρη λίστα προκειμένου να την αφιερώσετε σε εκείνον τον άνθρωπο που σίγουρα έχετε blacklist. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου, κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: viral η Λένια. Είμαι εδώ.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
2: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
3: Παναγιωτόπουλος, αλλού ΕΝΠΕΒΕΣΕ Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και ΠΕΒΕΣΕ, ρολά και σίτες.
4: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
3: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
4: Τηλέφωνο 22611 81380.
5: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
6: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
7: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
8: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
9: Φράουλα, παρακαλώ.
7: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
10: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
8: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
10: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
11: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
12: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
11: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
12: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
8: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο παρπαγκάζ.
13: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
14: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
13: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
14: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
13: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
14: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
13: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
15: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
16: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
8: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις, καλέ.
17: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
8: Ω, σώθηκες.
17: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
8: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
18: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
19: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
20: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
21: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
22: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
23: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
22: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
24: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
25: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
24: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
25: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
24: Τηλέφωνο 2261-300-770.
26: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
27: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
26: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
27: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
26: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
27: Πίτσα!
26: Μπέργκερ.
27: Πίτσα!
26: Μπέργκερ.
27: Πίτσα!
26: Μπέργκερ.
27: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
26: Πίτσα Ελντόνα.
27: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
26: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
27: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
26: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
28: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delice. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
29: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
30: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
31: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
32: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
31: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
32: brow lamination και lash lift,
31: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
32: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
31: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
30: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-89-377.
31: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και όπως φαίνεται το καλοκαίρι εδώ θα με βρίσκεται και σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή και τις επόμενες εβδομάδες όσο αντέχουμε εδώ θα είμαστε κυρίες και κύριοι αν δεν μας κόψουν το ρεύμα. Ενώ αν δεν μας κλείσουν το διακόπτη για να φύγουμε, ξέρετε τώρα. Εμείς αγαπάμε αυτό που κάνουμε εδώ. Είμαστε φανατικοί, είμαστε work addicted persones και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να βγάλουμε το καλοκαίρι παρέα εδώ, μαζί σας. Αυτή είναι.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και έχουμε δυνατές ενότητες. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επετείους, κρύα ανέκδοτα, προτάσεις ταινιών και σειρών, κουτσουμπολιά, κρύα ανέκδοτα και διάφορα άλλα καλά, μαζί με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες μεταδόσεις, αποκλειστικότητες, αλλά και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης είναι εδώ.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
3: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθάει υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 2261-026384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
4: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
8: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
9: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
10: Friendly Cafe, η καθημερινή σου επιλογή.
11: Καφές, ο καλύτερος, από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
12: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις, φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
11: Πήρες και ποτά, η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
12: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
11: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
13: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
14: Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μην σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
15: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
16: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
15: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
16: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
17: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
18: Αντιπρόσωπος για τη βιωτεία και τη φωκίδα, αδελφή τόλια ομικρονέψιλον. θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
19: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
20: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
19: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
20: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
19: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
20: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
19: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
20: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
21: Πρατήρια υγρών καυσίμων, Αμφίβογλη, Λιβαδιά και Θήφα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
22: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
21: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας. Με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
22: Πρατήρια υγρών καυσίμων, Αμφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θηβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή. Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
23: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
24: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
23: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
24: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
23: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
24: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
23: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 2261-081-677.
24: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
25: Ρέση, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
26: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
27: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
26: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
25: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
26: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
25: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
28: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
26: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
29: Διονύσια 2026. Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλη Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-6151-56. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe, Ανδριαδάκη και Φίλωνος στη Λιβαδιά.
30: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
31: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχός τεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόλυτη απόδοση και οικονομία.
26: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
0: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
1: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
0: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
1: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
0: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
1: Πίτσα!
0: Μπέργκερ.
1: Πίτσα!
0: Μπέργκερ.
1: Πίτσα!
0: Μπέργκερ.
1: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
0: Πίτσα Ελντόνα.
31: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
0: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
31: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
0: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
2: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
3: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
4: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
5: Φράουλα, παρακαλώ.
3: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
6: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
7: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
6: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
7: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
8: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
9: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
8: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
9: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
8: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
9: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
8: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
10: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία. Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
12: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
32: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
4: Ω, σώθηκες.
32: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
4: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
32: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιανακόπουλος Γιάννης.
4: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
32: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
33: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
31: Μηχανοτεχνική Τσουλής. ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
11: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
31: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
31: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
31: Τηλέφωνο 22610-26574.
13: Πάρτι.
14: Εκδήλωση.
13: Θεατρική παράσταση.
14: Live μουσική βραδιά.
13: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
14: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
15: Sonus Events.
14: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
13: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
14: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
13: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
14: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
14: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
16: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
17: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
16: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
17: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.

Αλλάξανε τα πλάνα μου, κοιμήθηκα στη μάνα μου. Έτσι λέει ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Μαζονάκη και θέλω να σας πω ότι μπορούμε να μοιραζόμαστε τα ωραία τραγούδια που θέλουμε να ακούμε, τα story μας και ό,τι άλλο γουστάρουμε στα social media, αρκεί να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε και να μας στείλετε μήνυμα. Η Ιορδάνης αγαπητός official εγώ σε όλες τις πλατφόρμες και φυσικά η αγαπημένη σας κοινότητα είναι παντού.

Λοιπόν, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot με κρύο ανέκδοτο και φυσικά ο σύντιστε στον Jack Norris αφιέρωμα. Ο Jack Norris δεν κάνει πουσάψεις, κύριε, δεν κάνει κάμψεις. Πολύ απλά σπρώχνει τη γη προς τα κάτω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως τα πιο όμορφα ταξίδια ξεκινούν πολλές φορές χωρίς χάρτη. Γι' αυτό μείνε μαζί μου.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
5: Πλυντήριο αυτοκινήτων
4: Αφιβόκλη
5: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
4: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
5: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
4: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
6: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
7: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
6: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
7: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
6: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
7: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
6: Μπαμπή! Ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
8: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
6: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
8: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
6: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
8: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
6: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
8: Τηλέφωνο 2261-300-770.
9: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
10: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
9: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
10: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
9: δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση
10: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
9: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
10: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
9: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
11: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
12: Ωραίο, ε. Χάλασε το δικό μου.
11: Και πήρες άλλο τόσο απλά.
12: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
13: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
14: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
15: Ja, da finde ich also. Gefällt Ihnen in Deutschland?
16: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
17: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
18: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
17: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.

0: προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
1: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
0: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
1: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
0: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22 61 081 677.
1: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
2: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
3: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
4: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
3: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
4: Τηλέφωνο 22 611 81 380.
5: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
6: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
5: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
6: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
5: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
6: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
5: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261 087 492.
6: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
7: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λεβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 87 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
8: Διονύσια 2026. Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-6151-56. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe, Ανδριαδάκη και Φίλωνος στη Λιβαδιά.

Γιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών στη θέση νούμερο 7 με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες που έχουμε επιλέξει τις τελευταίες 20 ετίας και κάτι. Βρίσκεται το Moonlight, η συγκινητική ιστορία ενός νεαρού Αφροαμερικανού που προσπαθεί να βρει την ταυτότητά του μέσα σε ένα σκληρό περιβάλλον. Η ταινία μιλά για την αγάπη, τη μοναξία και την αποδοχή του εαυτού μας και απέσπασε το Όσκαρ της καλύτερης ταινίας, συγκινώντας κοινό και κριτικούς σε όλο τον κόσμο.

0: Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και με απόλυτη συνέπεια ολοκλήρωσα τη σημερινή εκπομπή και φυσικά προγραμμάτισα και την αυριανή μας συνάντηση. Η Παρασκευή που έρχεται αύριο είναι καλοδεχούμενη και πολύ αναμενόμενη. Σας περιμένω ίδια ώρα στην καλύτερη συχνότητα της πόλης.
1: Το μυαλό πληγές γεμάτο, ψάχνει κάπου να πιαστεί.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
2: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
3: Έχω επιθυμήσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
2: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
3: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
2: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
3: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
2: Πίτσα Ελντόνα.
3: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
2: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
3: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
2: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 646.
4: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
5: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
6: Καφές. Ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
5: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
6: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
5: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση για τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
6: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφόρ. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
7: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο παρπαγκάζ.
8: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
9: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
8: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
9: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
8: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
9: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
8: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
10: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
11: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
12: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
11: Ω, σώθηκες.
12: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
11: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
13: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
14: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
13: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
15: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
16: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
17: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
16: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
17: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
16: Ναι, ο καλός μου.
18: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριουμ και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
19: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
20: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
21: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
22: Φράουλα, παρακαλώ.
20: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
23: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
24: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
23: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά τρως κρέπα.
25: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 2261-0-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
26: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
27: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
26: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
27: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτη σήμερα, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας δύο ολόκληρες ώρες να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Χαμένων Ονείρων, ενώ λίγο πριν Απών και Καντάδα. Έρχονται Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, Έλλη Κοκκίνου, Τι σου χρωστάω, αλλά και η Αθηνά Πολίτη με το Σε γλεντάω. Καλή μας διασκέδαση.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

να ζούμε. Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Συνεχίζουμε με αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Τούρτα και μετά απόλαυση.
3: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
4: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
3: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
4: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
3: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
4: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
5: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
6: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
7: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
8: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
10: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
11: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
12: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
13: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
14: Ach, ich bin noch nur 5 Jahre weg gewesen.
15: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
16: Φροντιστήριο Γερμανικών, Brigitte Danu.
17: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
18: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
17: Φροντιστήριο Γερμανικών, Brigitte Danu.
18: Υπεύθυνοι σπουδών, Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
17: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
18: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 2261-081-677
17: και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
19: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
20: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
21: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
20: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
19: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
20: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
19: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
22: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
20: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
18: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
23: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
18: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
23: Μηχανοτεχνική Τσουλής. παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
23: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
0: Τηλέφωνο 22610-26574.
1: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
2: Ωραίο, ε.
1: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
2: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
24: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
25: Διονύσια 2026. Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Διονύσου σας προσκαλεί να περάσετε μια αξέχαστη δημοτική βραδιά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με τον εκρηκτικό Γιάννη Καψάλη. Τον ανεπανάληπτο Κώστα Μπανιώτη. Τη μοναδική Νάνση Σαραβάκου και την αξιώτησα Βασιλική Κατερίνη στο νησιώτικο τραγούδι και στο βιολί. Στο κλαρίνο θα είναι ο Μάκης Τσίκος, ενώ στο βιολί ο Μιχάλης Τζιχάνης. Για κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6948-6151-56. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, όλοι στην πλατεία του Διονύσου. Χορηγός της διαφήμισης, Stand Cafe, Ανδριαδάκη και Φίλωνος στη Λιβαδιά.
26: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνες, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
27: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
28: Πλυντήριο αυτοκινήτων
27: Αφιβόκλη.
28: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
27: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
28: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
27: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, δεύτερο ημίωρο. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Γεωργίας, Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι Κάνεις, ενώ λίγο πριν το Κέλ και Λίλα, Ποιος να σου το πει, για την Ιωάννα. Έρχονται αμέσως τώρα Κατερίνα Λιόλιου, Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα για τον Βασίλη, και αμέσως μετά Γιώργος Μαζωνάκης και Επιπτώσεις για τη Δήμητρα.

Θέλεις να σε πλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Εδώ είμαστε βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Ακούμε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο, στην Ανδρονίκη, στο Σίλα και στο Σιλουανό που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι Διεθνής ημέρα φιλίας αλλά και η Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας των ανθρώπων. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες και πρώτα-πρώτα η Ορδάνης Αγαπητός. Εξάρτηση για τη Μαργαρίτα.

0: η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
5: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-080-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα.
6: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
7: Παναγιωτόπουλος, αλλού εμπέβεσαι Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
8: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
7: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
8: Τηλέφωνο 22611-81380.
9: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
10: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
9: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
10: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
8: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
10: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
8: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
10: Τηλέφωνο 2261-300-770.
11: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
12: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
11: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα.
12: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
11: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
12: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
11: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
13: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
14: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
13: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
14: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
13: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
14: Πίτσα!
13: Μπέργκερ.
14: Πίτσα!
13: Μπέργκερ.
14: Πίτσα!
13: Μπέργκερ.
14: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
13: Πίτσα Ελντόνα.
14: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
13: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
14: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
13: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
15: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
16: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
15: Μέλι?
16: Για Στάσου, εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες.
17: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
16: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
17: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το μέλι είναι ο προορισμός.
10: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
17: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
5: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
18: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
19: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
18: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
19: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
18: Ναι, ο καλός μου.
20: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
21: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
22: Πάρτι.
10: Εκδήλωση.
22: Θεατρική παράσταση.
10: Live μουσική βραδιά.
22: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
10: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
23: Solus Events.
10: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
22: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
10: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
22: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
10: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
10: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Πάρε μαγκαλιά και πάμε, αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Μανώλη, Θοδωρής Φέρης και Είπες. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά non-stop επιτυχιών και αμέσως τώρα έρχονται Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια για τη Χριστίνα, και αμέσως μετά αγαπημένο καλοκαιρινό ντουέτο από τα παλιά, Στέφανος Κορκολής και Κωνσταντίνα, στους 5 ανέμους για την Έλλη.

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Κέτη Γαρμπή με το Εσένα Μόνο 2026, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για τη Μαρία. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς. Σαν σήμερα το 1982, η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Σαν σήμερα το 1994, η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Σαν σήμερα το 2010, ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.000. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε αμέσως τώρα με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή της ελευθερίας. Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός. Καθέσου.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα αλλά και του μήνα. Θα ανανεώσουμε εμείς το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Όλο τον Αύγουστο θα είμαστε κοντά σας με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και πολλές καλοκαιρινές σε μια Summer Edition εκπομπή νύχτα στα FM για όλο τον Αύγουστο κανονικά στο καθημερινό μας ραντεβού. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα.

0: το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Good morning.
2: Καλημέρα.
1: Πώς ονομάζεστε?
2: Ελένη.
1: Ελένη μου, που σε ένα γιάρα, πες μας το ποιηματάκι σου.
2: Λοιπόν, το καλοκαίρι
1: Μισό, Ελένη, πήρες φόρα, περίμενε. Είσαι ανοιχτή ακρόαση, είσαι σε σπηλιά, πού είσαι, κούκλα μου, γιατί ακούγεσαι λίγο περίεργα.
3: Σας μιλάει ο ελεύθερος ερδεφορικός σταθμός στον Ελλήνων.
1: Τώρα, γεια σας. Ελένη, ακούγεσαι
4: από σταθερό,
1: μιλάς ή από κινητό?
2: Από κινητό, μπορείς να έχω καλό κλίμα.
4: Έχεις ανοιχτή ακρόαση.
2: Με
1: δείτε
2: το ντομενάκι, να
1: κλείσω
2: τα κατάκια.
1: Μπράβο, κάποια τα χάσαμε. Άκου το φορτούνι τώρα τι σου λέει. Έτσι σε ακούγα. Λένε την Ελένη έτσι.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Απλά ο καλύτερος.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη 8 με 10.
6: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα τρέξω.
7: Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
8: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
9: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
10: Αχ, κορίτσι μου, στους τύπους της καρδιάς μου απόψε.
11: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
12: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
13: Μόνο επιτυχίες.

0: Mastercard του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Peggy Zina και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
6: Ρυθμός θα σπάει.
7: Ρυθμός 949.
8: Εσύ δηλαδή θα μάθει εγώ πρέπει να είμαι παλιά στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
8: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
9: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
10: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
11: Το καλοκαίρι.
9: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίε. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
8: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
1: Αγάπη μου, κι εγώ άμα είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
8: Αν ήμουν άντρες σου, άνα μου θα τον έπινα.
9: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
0: Απλά ο καλύτερος.
12: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
13: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Έχει τους πιο γαμπάτους διαγωνισμούς.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
3: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω. Και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
2: Καμός, έλα, μέρα σου θα αλλάξω.
4: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
8: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
9: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Ωραία, πάλι.
2: Η Σαμπρίνα.
3: Τι έπαθε, Σαμπρίνα.
2: Έχει νεύρα, είναι εκνευρισμένη.
3: Γιατί με ποιο τύπο. Αυτό
2: καλό. Δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό από το να κάνουν κάποιοι δημόσια ανάρτηση και να κλείνουν τα σχόλια. Ή να βάζουν σχόλια μόνο για φίλου.
3: Εγώ να το κάνω.
1: Άστραψε και βρόντιξε.
2: Δεν γίνεται να διαβάζουμε τι μαγκιλέ σα.
1: Ναι.

0: έτσι σας απαντάμε.
1: Να μην πούμε και εμείς τη δική μας μαμά υγεία.
2: Άκου τώρα.
1: Ναι, αλλά προφανώς κάτι είδε, την εκνεύρισε. Ήθελε να απαντήσει
2: και δεν μπορούσε.
1: Και δεν μπορούσε. Εδώ που έχουμε φτάσει, τα σχόλια είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα που υπάρχουν. Δηλαδή, εγώ μπαίνω σε πράγματα μόνο για τα σχόλια. Ή βλέπω κάτι που μου φαίνεται εμετικό.
3: Ναι.
1: Και μπαίνω από κάτω στα σχόλια και με πιάνουν τα γέλια.
2: Άρα με τη Σαμπρίνα.
1: Είμαστε. Άρα εκεί κατά.
3: Λοιπόν, έχει δίκιο.
1: Σαμπρίνα,
3: έχει δίκιο.
1: Ανοίξτε τα σχόλια.
4: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
1: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα. Καήμενε τα.
2: Σύπαν καλή, πάμε πρωινό.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
6: Όλη μέρα ρυθμός.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
4: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.